0: ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο αυτό να ακούω.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι ξεκίνησε τη μέρα με τσαγάκι, με γεύση γεσεμί, πόνο στο λαιμό από χθες. Το γεσεμί θα σε σώσει, καημένη.
2: Εγώ ξέρω ότι όταν ήμουν νέα, πολύ νέα, είχα βγει ένα ραντεβού με έναν πολύ ωραίο τύπο.
1: Ναι.
2: Ωραίο μανάρι ήταν αυτό. Καθίσαμε για καφέ και τότε ήταν η εποχή του φραπέ, έτσι.
1: Και τι, ποιες φραπέ γεσεμί.
2: Εγώ ήπια το φραπέ μου.
1: Ναι.
2: Και λέει όλο ένα τίλιο.
1: Εσέ
2: αυτό ήταν δεύτερο ραντεβού, δεν υπήρξε. Πού πας ρε Φλόρε να βγάλει τη ζουλίδου έξω με το τίλιο.
1: Ο Τζόνι με γεσεμί για το λαιμό, η Μάγδα με γεσεμί κάθε βράδυ στα μπουζούκια που ήταν τα ωραία.
2: Πού είσαι ρε, για σε μήνα μας φτιάξεις τις νύχτες μας.
1: Για τα ποντίκια υπάρχει μια ειδική φάκα που πιάνει μόνο την ποντικομάνα. Ξέρεις πως λέγεται?
2: Μάνα φάκα.
1: Μάδα φάκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλέ, τι μέρα είναι?
1: Πέμπτη είναι.
2: Έφτασε η Πεμπτούλα, καλημέρα.
1: Ωραία πέρασε η εβδομαδούλα.
2: Πάσα πολύ ωραία, χαλαρά, τσουκουτσούκου, χωρίς έτσι πολλά πολλά. Πολύ όμορφα, έφτασε η Πεμπτούλα που μου αρέσει και πάρα πολύ.
1: Πέμπτη, 8 έχει Οκτώβρη, στα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ. Πουρνό-πουρνό, 7 το πρωί μέχρι και τις, λίγο πριν τις 11. Μάλλον θα είμαστε μαζί σας παρέα.
2: Στου Οκτώβρη τις 8, το πουρνό-πουρνό.
1: Μαζί σας. Ποιος έχει σήμερα τη γιορτή του? Α, ο Πελάγιος που έχει
2: σπελάγει. Έχει ο Πελάγιος τη γιορτή του.
1: Έτσι, όποτε έχει γιορτή να λέμε και το όνομα και όλους για να το κάνουμε το ρεμίξ καλό.
2: Έτσι, μπράβο, ωραία τραγούδια είναι αυτά. Και δεξάμα ξεκινάει η μέρα σου με ωραίο καφέ και τραγούδι.
1: Ναι, τι άλλο,
2: τι άλλο θέλεις, ρε παιδιά?
1: Τίποτα.
2: Και λίγο κίνηση να μην έχεις τον δρόμο και όλα θα πάνε τέλεια.
1: Ξεκινάμε.
2: Ναι.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Σάκης Ρουβάς, Disco Girl.
1: Έλα όλοι στη disco. Έχω καιρό να πάω στη disco.
0: Να πας τώρα.
1: Έτσι, να πάω να χορέψω.
0: Μια Παρασκευή, Friday night disco.
1: Να, να, να, να. Πω, πω, τι ωραία.
0: Είναι 5η, 8 έχει Οκτώβρη. Πελάγιος, Πελαγία γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά και στη συμμαθήτριά μου την Πελαγία.
0: Πελαγή.
1: Ναι.
0: Διεθνή ημέρα ποδιατρικής, ναι, και Παγκόσμια μέρα όρασης. Στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του παρένεσης προς τη νέα γενιά.
1: Μάλιστα.
0: 1973, ο δικτάκτορας ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει 25 του Νοέμβρη, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
1: Mm-hmm.
0: 1980, ο Μπομπ Μάρλι καταραίει στη σκηνή σαν σήμερα και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο.
1: Έλα,
0: ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγια μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. 1998, το Νόμπελ λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο. Αυτός ήταν ο Ζωζέ Σαραμάγκου.
1: Μπράβο του Σαραμάγκου.
0: Στις σημαντικότερες γεννήσεις σαν σήμερα, 1958, η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, η Γερμανίδα πολιτικός, γνωστή πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 19 νομίζω είναι αυτή. Και ο Ματ Ντέιμον γεννιέται σήμερα, ο Αμερικανός ηθοποιός, το 70 είναι γεννημένος ο Ματ Ντέιμον. Βεβαίως.
1: Πιο μικρό τον είχα.
0: Στους θανάτους τέλος σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1987 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: 7 και 27 έχουμε Ανατολή Ηλίου. Ο ήλιος θα δύσει στις 18 και 57. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το πρώτο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν είχε ασύρματη σύνδεση. Είχε καλώδιο για να συνδέεται απευθείας με τη συσκευή.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι.
0: Πήγαινε εσύ και άλλαζε κανάλι.
1: Πήγαινα εγώ και άλλαζα. Έλα, ρε Μαγδούλα. Πήγαινε, άλλαξε το κανάλι. Τσουκ, άλλαζε το κανάλι.
0: Άρα, αν ρωτήσουμε τον μπαμπά σου για τηλεκοντρόλ, θα έλεγε το παιδί πήγαινε.
1: Το παιδί. Αυτό τώρα με το καλώδιο δεν το ενθυμούμε, με συγχωράτε.
0: Εάν το θυμόσουν τώρα θα έχει σύνταξη.
1: Θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Θα είχε πάρει σύνταξη. Δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Αχ, τι ωραία ζωάρα θα είχαμε τη σύνταξη.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λίγα τα λόγια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα τα κουκλάκια.
0: 23 λεπτά μετά τις 7 στο αχάραγο ακόμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τι να κάνουμε.
1: Χτες έφυγα από εδώ, πήγα στην ΕΡΤΡΙΑ, έκανα τη συνέντευξή μου.
0: Πώς ήτανε,
1: πολύς κόσμος εκεί εργάζεται. Να στείλω την καλημέρα μου στα παιδιά που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες, που τώρα δεν ξέρω αν ακούει ακόμη αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Γιάννης εκεί λέει: ναι. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Ο καμεραμάν, τι ήταν ο Γιάννης.
1: Όχι, ο Γιάννης είναι υπεύθυνος εκεί σε όλα τα πράγματα. Αυτός με ανέλαβε, με πήρε, με πήγε.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, και παραγωγός είναι ο Γιάννης. Τι είσαι, ρε Γιάννη, στείλε μας ένα μήνυμα.
0: Και γιατί δεν μας προτείνει μια εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ πρωινό χαμόγελο, έτσι να βγαίνουμε.
1: Όχι πρωινό, πρωινό είμαστε εδώ. Σαββατοκύριακο.
0: Μπορούμε να πάμε. Ναι. 12 με 3, δεν ξέρεις.
1: Έτσι, μπράβο. Κοίταξε, πρέπει μια εκπομπή να την κάνουμε, παιδιά. Πήγα εκεί, είχε και το κομμωτήριο, έτσι λίγο μου έφτιαξε και τη βράδυ. Σε δύο λεπτά, με λίγο κομμωτήριο, λίγη πούδρα και κονσίλερ. Άλλος άνθρωπος.
0: Οργανωμένη δηλαδή στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Πάρα πολύ ωραία, ναι. Και σήμερα το βράδυ θα πάω στη TV100. Να θυμηθώ τα παλιά μου τα λιμέρια, γιατί δούλευα στη TV100, έκανα εκπομπή. Και σήμερα το βράδυ έχει μια καινούργια εκπομπή που κάνει πρεμιέρα.
0: Θα πας Ποδαρικό.
1: Εφόρης της ύλης. Ποδαρικό, εμένα φωνάξανε, συγγνώμη παιδιά. Ναι, για να δούμε πώς θα πάει.
0: Θα την παρακολουθήσουμε την πορεία της εκπομπής, δεν θα πούμε κάτι άλλο.
1: Για να δούμε.
0: Μην λες τίποτα άλλο.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ πάω με καλή διάθεση. Οπότε πήγα εκεί, αυτά έκανα χθες. Και γύρισα στο σπίτι.
0: Πτώμα μετά.
1: Όχι, εντάξει, καλά ήμουνα, παιδιά. Γύρισα. Οκ, λίγη δουλίτσα στο σπίτι, χαλαρά. Τι άλλο να έκανα. Μετά την. Αυτά, μετά είχα και πολλά τηλεφωνήματα επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Για εδώ, για τη δουλειά φυσικά.
0: Α, μπράβο.
1: Οπότε κάπως έτσι πέρασε η μέρα.
0: Καταπληκτικά. Και εγώ δεν έκανα κάτι. Γυμναστήριο πήγα με το που γύρισα σπίτι το μεσημέρι. Και μετά πήγα και για παραδοσιακούς χορούς που κάνω. Δεν ξέρω τώρα, θα κάνω και παραδοσιακούς χορούς.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Βεβαίως.
1: Πού πας, καλέ.
0: Με την ομάδα που είμαστε στο Βόλεϊ. Τώρα πήγαμε και χορεύαμε με τη δασκάλα.
1: Ναι.
0: Στο αρχαιολογικό μουσείο που έχει, που είναι σκεπαστό λίγο και δίπλα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να δω το Πελιτσιάι να χορεύει τσάμικο και τι στον κόσμο.
0: Χορέψα με τίκ, ποντιακά, κάτι τέτοια αυτή τη φορά.
1: Αχ, τι ωραία. Μάθες να χορεύεις.
0: Έμαθα λίγο, εντάξει, είναι λίγο.
1: Μπερδεύομαι.
0: Αλλά ψηλό τα καταφέρνω. Δηλαδή, άμα βλέπω. Με την τρίτη το πιάνω, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι τα ποντιακά είναι οι πιο λεβέντικοι χοροί που υπάρχουν.
0: Τέλος πάντων, καλά είναι. Πέρασε μια ωρίτσα, ευχάριστο.
1: Θα με μάθεις και εμένα κανένα δύσκολο ποντιακό, γιατί ξέρω το πολύ απλά.
0: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα που κάνουμε. Κάνουμε 5-6 χώρους τέλος πάντων εκεί πέρα.
1: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά, τα ποντιακά. Λοιπόν, 693-693-1003. Πόντι και μη, στείλτε μας τις καλημέρες σας.

0: Πέτρος Γιακοβίδης, παγκόσμιο το φαινόμενο στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μπράβο Πέτρο.
0: Πώς θα είναι ο καιρός σήμερα, θα έχουμε ήλιο, ζέστη.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε πάλι έτσι με λίγη δροσούλα. Λιγότερο είχε σήμερα δροσιά. Σήμερα δεν κρύωσε καθόλου.
0: Καλύτερα ήταν, ναι.
1: Αν,
0: από χθες, ναι.
1: Μέχρι 25 θα φτάσει το μεσημέρι. Γενικότερα έτσι είναι, παιδιά. Το πρωί θέλει μία έτσι ζακετούλα, ένα μπουφανάκι. Και μετά το μεσημεράκι έχει ζέστη. Έτσι θα πάει και σήμερα, έτσι θα πάει και αύριο. Και από ό,τι βλέπω, όλη εβδομάδα με τέτοιες θερμοκρασίες θα είναι. Οπότε είμαστε μια χαρά. Επιτέλους έχουμε φθινόπωρο. Γιατί ξέρεις, θυμάσαι κάτι χρονιές. Ναι. Από το καλοκαιρινό πηγαίναμε στο χειμερινό.
0: Όχι,
1: τώρα
0: είναι.
1: Έχει φθινόπωρο. Είναι ωραία, είναι ωραία. Λοιπόν, κίνηση δεν έχει αυτή τη στιγμή. Έχει λίγη κίνηση στον περιφερειακό. Έχει λίγη κίνηση στην οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Και μια και είπα κέντρο, η Αγίου Δημητρίου έχει λίγη κίνησούλα. Ενώ στα ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας, Νικολάου Πλαστήρα και Γρηγορίου Λαμπράκη, κάποια κινητικότητα, όχι τίποτα φοβερό.
0: Πάρα πολύ ωραία. 2310266233 είναι το σταθερό μας. Στα social transistor 1003, Spotify και εκεί ανεβαίνει η εκπομπή μετά το τέλος της. Υπάρχουν και τα και οι εφαρμογές για iOS και Android για να μας ακούτε από τα κινητά σας, τα tablet σας, τα CarPlay σας. Για να μας έχετε και στα καινούργια αυτοκίνητα που έχουν τα ραδιόφωνα αυτά, τα ηλεκτρονικά μέσω ίντερνετ, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του TuneIn.
1: Ωραία, είμαστε και στο TuneIn, μαγκεύσα.
0: Έχουν έρθει αρκετές πρώτες καλημέρες. Πάμε να τις διαβάσουμε. Ο Θωμάς είναι εδώ, μας καλημερίζει. Ο Σάκης εδώ. Ο Νίκος, ο ζωχαροπλάστης, λέει: μη σας παίρνουν τα μυαλά αέρα και πάτε και στην τηλεόραση και δεν είστε στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Η Φέη μας καλημερίζει. Νιστάζω και πώς θα βγει ο χειμώνας, λέει.
1: Από τώρα,
0: Τα έλεγα όσο έλειπες για τους χορούς και τους άντρες. Η Φέη τα ξέρει ότι χορεύω.
1: Ναι.
0: Ο Σταύρος είναι εδώ. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Η Γεωργία μας καλημερίζει. Η Βαΐτσα, ο συνονόματος ο Γιώργος. Πολύ καλημέρα. Ο Τζόνι εδώ. Ναι, καλημέρα πρωινά Καρντάσια, λίγο ακόμα και ήρθε του Σουκού. Σήμερα πίνω τσάι με γεύση πορτοκάλι στην υγειά σας. Μάλλον τέλειωσε το γιασεμί.
1: Πολύ προχωρημένος είσαι, Τζόνι.
0: Και η Ελλάδα εδώ, καλημέρα. Ξεκινάω Σάββατο, παραδοσιακό χώρο. Μπράβο, Ελλάδα και σε σένα.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τους παραδοσιακούς χορούς? Μόνο εγώ δεν πήγα.

0: κουρασμένα.
1: Απόν και Καντάδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Ας πάμε και στην επικαιρότητα. Τι Βεβαίως. Γίνεται σε Ελλάδα και κόσμο. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες στην Ουκρανία.
2: Τι φάση, ρε φίλε.
1: Η Μόσχα εξαπέλυσε δεκάδες πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στόχων σε 12 περιφέρειες, με τον Βολντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον απόλυτο τρόμο και να χαρακτηρίζει δεικτικά την επίθεση δώρο για τα 74 γενέθλια του Βλαντιμίρ Πούτιν, που είχε χθες, θυμάσαι που λέγαμε για τα γενέθλια του. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη κλιμακώνεται επικίνδυνα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από 2 επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με άρθρο στο περιοδικό The Atlantic, ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει ζητήσει από τον Πεντάγωνο να εκπονήσει σχέδια πιθανών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων που θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με 2 αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ναι. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 3 νέες συμφωνίες για την άμυνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ναυτική συνεργασία υπογράφηκαν στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν από την έναρξη του μέτρου.
2: Ναι.
1: Η τιμή, είπε ο Πρωθυπουργός στις ανακοινώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα, θα συγκρατηθεί στα επίπεδα κάτω από το 1,75 ευρώ.
2: Μάλιστα.
1: Το λίτρο. Κοντά στα 101 βέβαια έχει φτάσει το δολάριο το βαρέλι. Γύρω στα 95 ήταν πριν το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά. 90-95. Τη Χαλκιδική θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ μια ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Σκουριές, προκειμένου να παραστεί και να απευθυνθεί ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός.
2: Προσέχετε το νου σας.
1: Αυτά από την επικαιρότητα.
2: Λοιπόν, Beer Fest Θεσσαλονίκη ξεκινάει σήμερα, στο περίπτερο 16 στην έκθεση. 5 ευρώ έχει είσοδο, έχω να σας πω. Και θα μπούμε μέσα, θα πιούμε τις μπύρες μας. Θέλετε street food, θέλετε lager, θέλετε ξαντιά, κόκκινη, μαύρη. Όλες οι μπυράρες θα είναι εκεί. Και μου αρέσει πάρα πολύ γενικώς η δοκιμή μπύρας.
1: Δώσαμε και προσκλήσεις στα social. Όσοι τυχεροί μπήκατε στο Instagram του Transistor, ναι, που πρέπει να μας ακολουθείτε,
2: έτσι
1: τσιμπήσατε διπλές προσκλήσεις για το Beer Festival.
2: Το νέο θεατρικό έργο του Μινά Βιντιάδη, Το Μισό του Μηδέν, παρουσιάζεται σε πρώτη πανελλήνια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Οπότε σήμερα το βραδάκι μπορείτε να δείτε αυτό. Αλλά και η Λίλια Τσιγάρα φέρνει το stand-up comedy show Μεγαλώνω, εντάξει, στο WE σήμερα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, η παράσταση ξεκινάει στις 9. Περιέχει και ακατάλληλη φρεσιολογία, παρακαλώ. 80 λεπτά γέλιου και υπαρξιακού προβληματισμού για όσους πλησιάζουν ή έχουν περάσει τα 30. Για μας δεν είναι, γιατί τα έχουμε περάσει προπολού.
1: Όχι, νόμιζα θα έλεγες εμείς είμαστε στα 25.
2: Ναι, θα ήθελα.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Πρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
0: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
8: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του Δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
9: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48.

0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστρέψαμε γρηγορότερα από ποτέ. Πάμε για σήκωμα πεμπτιάτικο.
2: Ο τρομερός Άρης του Σπανούλη έκανε το 2-2 στο EuroCup επικρατώντας 93-80 της Ισπανικής Μπούργκος. Νίκη στο φινάλε με μεγάλη ανατροπή για την ΑΕΚ, 95-93 της Αλόν. Άνοδος 5 θέσεων για την Ελλάδα στο FIFA Ranking. Στη θέση νούμερο 41 ανεβήκαμε. Η Μπενφίκα δένει με νέο συμβόλαιο τον Παυλίδη. Υπάρχουν φόβοι στην Premier League για ενδεχόμενη κατάκτηση κάποιου τίτλου από την υποβασμένη City. Εκεί τι θα γίνει μετά, σου λέει, άμα κατακτήσει City κανένα τίτλο, αλλά στο τέλος θα υποβιβαστεί. Και έχουν αυτά τα θέματα. Μπασκετική ημέρα και σήμερα. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4. Βαλένθια Χαποέλ Τελαβίβ. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν. Μπάγκερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια. Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Τι άλλο έχει, ρε παιδιά? Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο. Γενικότερα έτσι πολύ βλέπω.
1: Παναθηναϊκό είπες?
2: Είπα πρώτο πρώτο. Πρώτο είπα το Βάζελο.
1: Αυτό
2: και όλα τα
1: έχει
2: υπόλοιπα
1: άλλη
2: μετά.
1: Ομάδα,
2: ναι, και τώρα στις 7 η ώρα παίζει ο Τσιτσιπάς με τον Γκίμερ Κόπεγιάνς. Τι κάνει, δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα.
1: Α, είναι τα ακόμα στην Ιαπωνία, είναι αυτό που
2: θέλει. Ναι, οπότε 7 η ώρα το πρωί, γιατί είναι η ώρα Ελλάδος αυτή.
1: Εντάξει, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χρωστάμε κάποιες καλημέρες να τις δώσουμε στην Σάσα.
2: Βεβαίως.
1: Η Ειρήνη είναι εδώ, καλημέρα. Παρεούλα, καλή Πεμπτούλα. Έκανε και στιχάκι, λέει. Η Αφροδίτη εδώ, καλημέρα. Η Στελίτσα και αυτή μας καλημερίζει με ωραία φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο, έτσι με την Ανατολή.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Ο Σπύρος και αυτός πια πρωινός.
2: Τι Παρασκευή. Έπαθες καλέσει.
1: Προ-Παρασκευή σήμερα λίγο έμεινε. Και ο Τζόνι τι μας λέει, από μαγαζί παίρνω το τσάι. Έχει καμιά δεκαπενταριά γεύσης.
2: Αχ, αυτά τα τσάγια, παιδιά, με τα αρώματα. Όταν είχα πρωτοβγεί εκείνα τα κόκκινα, πώς τα λέγανε, το κόκκινο το κουτί που είχε απ' έξω. Είχα πάει τότε να κάνω ένα ρεπορτάζ εκεί.
1: Τσάγια.
2: Ναι. Γιατί ήταν κάτι πολύ καινούριο που είχε μαγαζί μόνο με τσάι και είχε τα πάντα. Και το αγαπημένο μου ήταν ένα με κάτι κόκκινα φρούτα. Πω, τι ωραία που είναι τα τσάγια.
1: Καλημέρα και στην φίλη την Μέρη, ωραία είναι. Νομίζω να κρυώσει λίγο ακόμα όμως ο καιρός, παίρνει λίγο παραπάνω, δεν ξέρω.
2: Όχι, μ' αρέσει εμένα και το καλοκαίρι, πίνω καλά, εγώ είμαι και ανώμαλη.
1: Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω δεύτερο 60 λεπτό πεμπτούλας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλώς τους, η ώρα πήγε 8 και είμαστε ακόμα εδώ. Ξέρεις τι θέλω? Θέλω λίγο να δυναμώσει τα ακουστικά μου. Δεν ξέρω, κάθε μέρα και πιο κουφί έρχομαι ή κάποιο. Α, μπράβο τώρα.
1: Τώρα καλύτερα.
2: Τώρα μ' ακούω, ωραία φωνή έχω. Μπράβο, ωραία, ωραίο τύπο είμαι.
1: Ένα-δύο.
2: Λοιπόν, πού στέλνουμε φυλάκια, στο φίλο μου τον Τζίου.
1: Έχουμε εδώ ένα Νίκο, λέει καλημέρα και από εδώ, παιδιά. Μάγδα, τρελοκομείο, χαίρομαι που είσαι καλά. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Φιλιά από μένα και τη Λίτσα μου. Νίκο, το παρατσούκλι με αφήνω να το μαντέψει, γράφει.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυλάκια στο κορίτσι σου, τη Λίτσα. Αυτά τα παιδιά τα αγαπώ πολύ. Είναι ένα ζευγάρι που είναι μαζί από το σχολείο αυτά τα παιδιά.
1: Και γιατί το λε Τζίου?
2: Αυτό να το μαντέψει. Όλοι τούμπα το ξέρει το Τζίου, όχι μόνο εγώ δηλαδή.
1: Πάω, πρέπει να είναι, γιατί έχει.
2: Δυστυχώς αυτό είναι το μόνο πρόβλημα που έχει αυτός ο άνθρωπος, γιατί κατά τα άλλα είναι υπέροχος.
1: Μα έχει εξώφυλλο στο Viber το λογότυπο του Πάου.
2: Αποκλείεται, δεν το
1: και
2: πιστεύω.
1: Και λέω, μα στείλανε ένα μήνυμα από την ΠΑΕ. Κάτι είπαμε για τον Πάου στα αθλητικά, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε, εδώ και χρόνια είμαστε πολύ αγαπημένοι. Η κολόγρια, έτσι, αλλιώ ξέρει τώρα, εμεί έτσι αγαπιόμαστε.
1: Καλημερίζουμε και την Όλγα, καλημερίζουμε την Δήμητρα. Καλημέρα, παιδιά, για το δρόμο του Τσαγιού, λέει, όντως καταπληκτικά.
2: Μπράβο, το δρόμο του Τσαγιού αυτό ήτανε.
1: Η Μέρη μας καλημερίζει, την είπαμε αυτή την καλημέρα. Και η Νατάσα είναι εδώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κουκλάκια. Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει. Βάλτε δυνατά τρανζίστορ και θα το ξεπεράσετε κι αυτό.
1: Μόνο εκεί.
2: Τώρα τι βαριά να σα τα πω τα άλλα. Ναι, ναι, έχει πολύ. Θα σα την πω μετά την κίνηση.
1: Και ένα φορτηγάκι είχε κολλήσει χθες στην Αγίων Πάντων. Δεν ξέρω αν το είδε στη Θεσσαλονίκη, δεν χώρεσε να περάσει από πίσω.
2: Α, το καλό.
1: Και η καρότσα δηλαδή, και ήταν φορτωμένο με. Ήταν φορτωμένο σε όχημα οδικής βοήθειας, μάλλον, οπότε ήταν λίγο πιο ψηλά. Και κατά τη διέλευση του οχήματος κάτω από τη
2: γέφυρα,
1: το φορτηγό που ήταν φορτωμένο στην πλατφόρμα χτύπησε στη γέφυρα και έμεινε κολλημένο στο σημείο. Δεν υπολόγιζε κάποιο. Ολόκληρο
2: παιδιά.
1: Φορτηγό έχει πάνω. Πα, περάσει από γέφυρα, δηλαδή.
2: Κοίταξε, οι άντρες με τα μεγέθη έχουν ένα πρόβλημα. Μπερδεύονται λίγο, δεν μπορούν να υπολογίσουν.
1: Αυτό δεν ήταν ένα-δύο πόντου τώρα να ξεκλέψει τρει-τέσσερι. Ήταν ολόκληρη καρότσα έβγε στη γέφυρα.
2: Φαντάσου, δηλαδή.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και ο χαρακτήρας στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου.
0: Ο Τζόνι ρωτάει, η Μάγδα, ο Τσίου είναι από Βέρεια.
1: Ο Τσίου είναι του Μπιώτης. Ξέρω εγώ από πού είναι η καταγωγή του. Δεν ξέρω από πού είναι.
0: Και αυτόν τον ξέρει ο Τζόνι, δηλαδή και τον Τζίου.
1: Τζόνι, όλους τους ξέρεις κι εσύ. 2-66-233. Θέλω μία φιλενάδα ή έναν φίλο για να χαρίσεις τη φιλενάδα. Κοσμηματάκια από τα καταστήματα Λαβή. Ζήσε την εμπειρία Λαβή σε Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Σωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, όπως και στο lavijewelry.gr. Παίρνεις το 266-233, βγαίνεις στον αέρα, κάνουμε λίγο σουσουδάκι και κερδίζεις δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ για να πάρεις κοσμηματάκι, ασίμι θέλεις, ατσάλι θέλεις, από πολλές συλλογές που θα σε κάνουν να νιώσεις μοναδική.
0: 20 ευρώ δωροεπιταγή περιμένει να γίνει η δική σας. Καλή σας ημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ποια
1: καλημέρα,
0: είστε?
1: Φιλενάδα, ποια είσαι?
2: Είμαι η Σοφία με τα τρία παιδάκια.
0: Έλα, ρε Σοφία.
1: Ρε Σοφία. Τα άφησε τα παιδιά?
2: Μόλις τα άφησα και δεν ήθελα να σας στείλω καλημέρα. Δεν είχαν όρεξη σήμερα.
1: Καλά κάνανε.
0: Για πέμπτη,
1: τι με
0: εντάξει,
1: το στανιό, με
0: τα
1: το ζόρι.
0: Ναι.
1: Κουράστηκαν.
2: Ναι, μαμά. Μαμά, όχι καλημέρα κάθε μέρα, δεν μας ξέρουν.
1: Αχ, που
0: ντρέπονται.
1: Μπράβο όμως, να σου πω, έχουν, ενώ είναι μικρά, ναι, σου λέει μην ενοχλήσουμε. Μπράβο σου που τα έχεις μεγαλώσει έτσι.
0: Εγώ πιστεύω ντρέπονται.
2: Ευχαριστώ
0: λίγο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πού θα πας τώρα?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δουλειά.
2: Πάω στη δουλειά.
1: Α, δουλεύεις κιόλας, ρε φιλενάδα.
2: Πάω, ναι, πάω. Ελάτε να σας κεράσω καφέ στη στρατιωτική τηλέσχη.
0: Α, να πάμε μια μέρα.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά.
0: Μέχρι τι ώρα θα είσαι?
2: Θα είμαι μέχρι τις 3 το μεσημέρι, αλλά το Σάββατο θα είμαι από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 12 τη νύχτα.
1: Να σου πω, εκεί για τα κρασιά μας θα έρθουμε.
0: Η λέσχη για το κοινό είναι ανοιχτή, μπορούμε να έρθουμε να πιούμε καφέ?
2: Για το
0: όχι,
2: κοινό, για το κοινό δεν μπορείτε να έρθετε.
0: Μόνο στρατιωτική,
2: πρέπει να έχετε κάποιο στρατιωτικό.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Κάποιο στρατιωτικό κοντά σας.
0: Θα έχουμε εμείς εσάς.
2: Θα το πείτε, επειδή εγώ.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, θα μας βάλεις πάνω στη ταράτσα να έχουμε και θέα.
2: Εννοείται θα σας βάλω πάνω στην ταράτσα.
1: Και να πιούμε τις κρασάρες μας. Και πήγαινε τώρα να πάρεις και ένα κόσμημα από τα Λαβή, γιατί μας έφτιαξες τη διάθεση.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μείνε στη γραμμή σου.
2: Ευχαριστώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Oh yeah.
0: Καλημερίζουμε την φίλη μας την Ντορίτα, μας στέλνει για γενεθλιακό. Βεβαίως, στείλε μας να το κανονίσουμε. Έτσι. Η Ευαγγελία είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Μια ερώτηση προς τη φίλη τη Σοφία. Το ροζέτο ημίγλικο που είχαν το καλοκαίρι στα Κάη στην Αγία Τριάδα το έχουν στη λέσχη, να πάω να το πάρω. Αν ακούει η Σοφία, να μας ενημερώσει, να πάει η φίλη Ευαγγελία, διότι είναι γυναίκα και αυτή στρατιωτικού. Οπότε γι' αυτό.
1: Εμένα όταν ήταν ο αδερφός μου στα Κάη εκεί στην Περαία, ναι, ήταν φαντάρος εκεί η αεροπορία. Έρε κάτι γεύματα εκεί, κάτι ωραία πράγματα.
0: Και ο Θοδωρής ρωτάει αν θα έχω νέα για την Αθηνά Οικονομάκου να πάει στη δουλειά, δεν θέλω να κάτσει σπίτι.
1: Θοδωρή, με έχεις εκνευρίσει πάρα πολύ. Με τσιτώνεις τα νεύρα κάθε πρωί.
0: Κάτσε σπίτι, άμα είναι, να μην πω τα νέα.
1: Θα κάτσε σπίτι.
0: Κερδισμένος θα βγεις. Λοιπόν, πάμε σε αμήχανες σιωπές στο πρώτο date. 7 μικρά πράγματα που μπορούν να σπάσουν τον πάγο. Λοιπόν, το πρώτο date υπάρχει μια μηχανία, έτσι. Βγαίνεις, έχετε ανταλλάξει μηνύματα, ίσως έχετε γελάσει από μηνύματα και τέτοια. Αλλά τώρα πάμε στο live.
1: Που τα μισά χαχά στα μηνύματα είναι ψέματα, δεν το μάθατε από μένα.
0: Έτσι, πάμε να δούμε λοιπόν κάποια πράγματα που γίνονται στο πρώτο ραντεβού. Κάτι αστείο που συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει δίπλα σας. Π.χ. ένας σκύλος που αποφασίζει να κυνηγήσει ένα περιστέρι. Μια περίεργη παραγγελία στο διπλανό τραπέζι. Τα μικρά απρόπτα σου δίνουν ένα πολύ φυσικό τρόπο να ξεφύγεις από τις τυπικές ερωτήσεις. Να πιάσεις την κουβέντα, ρε παιδί μου.
1: Αχ, τι χαριτωμένος που είναι ο σκύλος.
0: Το καλό είναι ότι για λίγα λεπτά πάβετε να είστε δύο άνθρωποι που προσπαθούν να γνωριστούν και γίνεστε δύο άνθρωποι που παρατηρούν το ίδιο πράγμα, οπότε μπορεί να σπάσει λίγο πάγος.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Μια μικρή διαφωνία για κάτι εντελώς ασήμαντο. Γλυκό ή αλμυρό. Πατάτες με κέτσαπ ή χωρίς. Ταινία στο σπίτι ή σινεμά. Παράθυρο ή διάδρομο στο αεροπλάνο. Οι μικρές ακίνδυνες. Τώρα, άμα ο άλλος δεν του αρέσει η κέτσαπ, δεν θα πει.
1: Όχι, θα τη φας με το στανιό.
0: Ναι, δεν σε πειράζει. Οπότε όμως πιάνει την κουβεντούλα εκεί. Νούμερο 3. Ένα μικρό fail. Δηλαδή μπορεί να κάνει καμιά ζημιά εσύ, να ρίξει λίγο καφέ, λίγο το να τάλω.
1: Αυτό το ραντεβού δεν μ' αρέσει.
0: Να μπερδέψει. Σου λέω τι μπορεί να κάνει για να εκμεταλλευτεί και να σπάσει τον πάγο. Μπορεί να χάθηκε στον δρόμο, να είπε μια λέξη λάθος. Αυτά όλα θα σπάσουν τον πάγο. Νούμερο 4. Ένα αυθόρμητο κοπλιμέντο που μπορεί να κάνει. Όχι απαραίτητα το κλασικό εσύ πολύ όμορφο, όμορφη.
1: Και τα μάτια σου.
0: Μπορεί να κάτι που πρόσεξε το χιούμορ, να πει ωραίο χιούμορ, να πει ότι ωραία που λε αυτή την ιστορία. Τι ωραίο σταυρουδάκι φορά, ξέρω. Κάτι τέτοιο θα σπάσει τον πάγο στο πρώτο το ραντεβού. Στη συνέχεια, μια ιστορία που δεν σε παρουσιάζει ως τέλειο. Το πρώτο date δεν είναι συνέντευξη για δουλειά. Δεν είσαι ο τέλειος άνθρωπος. Μπορείς να πεις και μια χαζομαρίτσα που έκανες προχθές στη δουλειά. Δηλαδή, ή εσύ μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, να προχθές έπεσα. Εκεί θα σπάσει ο πάγος. Θα πει, άρε.
1: Εγώ πάντα έχω να πω μια ιστορία με μια πτώση μου, ούτως ή άλλως.
0: Αυτό ακριβώς. Και να υπάρξει λίγη σιωπή στο πρώτο ραντεβού, δεν χάλασε και κάτι. Δεν χρειάζεται κάθε κενό στην κουβέντα να αντιμετωπίζεται σαν συναγερμό και να σε αγχώνει.
1: Εντάξει, δεν είναι και βολικό, έτσι ωραίο όμως.
0: Θα πεις κάτι, ναι.
1: Ναι, να κάτσει και να κοιτάς δεξιά-αριστερά.
0: Η άνεση λέει εδώ δεν μετριέται από το πόσες λέξεις καταφέρετε να χωρέσετε σε μια ώρα που είναι το ραντεβού, ούτε αν ένα πρώτο date κρίνεται από μερικά δευτερόλεπτα σιωπή. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ενδιαφέρον στην κουβέντα, έτσι, διάθεση και χώρος για να είστε και οι δυο λίγο περισσότερο εαυτό σας.
1: Και απαγορεύεται στο πρώτο ραντεβού να αναφέρετε τους πρώην σας. Τελεία.
0: Ναι.
1: Απαγορεύεται, δηλαδή. Τι να σας πω.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Απαγορευτικός, ναι, τουλάχιστον στα. Μην πω και στα τρία πρώτα ραντεβού.
0: Στα πρώτα τρία. Μετά, άμα δέσει και είναι και προχωρήσει σε σχέση.
1: Και κάτι, ναι,
0: ναι,
1: ναι, okay.
0: Εδώ ερχόμασταν με τον Βλάκα τον.
1: Ναι, τον Βλάκα δεν θα τον αναφέρεις.
0: Άλλοι την ξινή ήμασταν εδώ, περάσε. Πάμε κάπου αλλού.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Θέλω να ψαχουλεύω, φτιάχνομαι.
0: Θες να ξέρεις το παρελθόν του.
1: Ναι,
0: άλλου,
1: για να γελάω. Ναι. Αλλά άμα είχε καμιά μοντελάρα, δεν θα γελούσα, θα την έτρωγα.
0: Τι θα έκανες μετά εκεί. Ήταν παρελθόν.
1: Ναι, το ξέρω. Λέω πώς θα ένιωθα. Ναι. Δεν λέω ότι θα έκανα τίποτα. Δεν θα έκανα, θα την έτρωγα. Αλλά μα δεν είναι και πολύ έτσι, είναι και λίγο ασχημούλα. Είναι και ωραίο. Ωραίο είναι.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε να πούμε στη φίλη την Ευαγγελία ότι ναι, υπάρχει το κρασί στη λέσχη. Να πάει να το πάρει,
1: αυτό
0: να μας φέρει και ένα και σε εμάς να το δοκιμάσουμε, γιατί τόσο καλό είναι και το ψάχνει.
1: Εδώ η Χριστίνα, εξαδέρφη, έφερε κουλουράκια πορτοκαλιού που έχει φτιάξει.
0: Α, ό,τι πρέπει για τον καφέ.
1: Και δες εδώ έτσι και ωραίο σχήμα,
0: Πλεξούδα.
1: Πλεξουδίτσα. Έχει και κάτι σαλιγκαράκια για τον καφέ. Λοιπόν, μόδα έχουμε. Τι έχουμε.
0: Μόδα, ναι.
1: Θα σας ντύσω εσάς τώρα. Ακούτε, εσάς.
0: Άντε, να δούμε.
1: Άντε λοιπόν, αγόρια, ανοίξτε τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Smart casual και tailoring. Κατάλαβες?
0: Tailoring.
1: Χαλαρές γραμμές σε σακάκια, κουστούμια με διακριτικές λεπτομέρειες. Μπορείς να βάλεις και μία καρφίτσα στο σακάκι σου, Γιώργο.
0: Μπουτονιέρα.
1: Ναι, και μία συνδυασμή με τσίνο παντελόνι.
0: Δεν έχω.
1: Δεν έχεις τσίνο?
0: Όχι,
1: έχεις.
0: Δεν έχω καρφίτσα.
1: Α, θα σε πάρω εγώ μία καρφίτσα.
0: Ωραία.
1: Τσίνο παντελόνι έχεις, το θυμάμαι. Ένα best greedy.
0: Ναι, έχω τέτοιο.
1: Πουκάμισο με sneaker. Ευτυχώς τουλάχιστον. Το σκαρπίνι,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: φέτος.
0: Ναι,
1: θέλει λίγο να ιντήλα, λίγο skateboard έτσι στυλ. Δηλαδή θέλει ένα bomber jacket
0: bomber.
1: Ή μαύρο ή χακί.
0: Ναι.
1: Θέλει φαρδί cargo παντελόνι και oversize footer.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, oversize footer. Θέλει total denim, συνδυασμός διαφορετικών αποχρώσεων jeans σε σύνολο, από πάνω μέχρι κάτω. Θέλει εκείνα τα ογκώδη, τα μπουφάν, τα puffer με έτσι και έντονα χρώματα, γιατί όχι, ένα πολύ ωραίο φουσκωτό. Τώρα στους άντρες, Γιώργο, δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά είναι στη μόδα τα γούνινα παλτό.
0: Γούνινο δεν έχω.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Δεν έχω.
1: Και επενδύσεις που δίνουν ένα θεατρικό χαρακτήρα, δηλαδή μπορείς να φορέσεις και κάτι έντονο και να έχει, ας πούμε, από μέσα η γούνα, ας είναι και σκούρη, αλλά από μέσα να έχει, ας πούμε, μια επένδυση μπλε.
0: Α, να κάνει
1: έτσι,
0: την
1: μπλε electric, ναι.
0: Έχει μια γιαγιά μου μόνο, να πάω να τη ζητήσω.
1: Να πας να τη ζητήσεις,
0: ναι.
1: Μην έχει βάτες μόνο.
0: Με βάτες ήταν το.
1: Όχι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μην έχεις βάτες μόνο. Λοιπόν, τώρα θέλεις παπουτσάκι ή λευκό ή ρετρό σνίκερ, εκείνα τα παλιά τα σνίκεράκια. Λόφερς, κλασικά. Στους άντρες είναι στη μόδα και τα δερμάτινα σανδάλια, μα θέλεις.
0: Δερμάτινο σανδάλι, τώρα το χειμώνα που να το βάλω.
1: Το καλοκαίρι.
0: Α,
1: το καλοκαίρι θα βάλεις δερμάτινο σανδάλι, τώρα μπότες θέλει. Να πας και μια μπότα.
0: Μπότα. Δεν
1: όχι
0: έχω.
1: Μποτάκι.
0: Δεν έχω.
1: Δεν έχεις μπότα, δεν έχεις γούνα. Τι σκατά έχεις στην καρδιά.
0: Τώρα πού να πάρω η γούνα, θα μου πιάσει την ντουλάπα που έχω, θα θέλω μόνο για τη γούνα.
1: Να μου στείλει ο Τζόνι να πει εδώ ένα μήνυμα. Αν έχει γούνινο παλτό, αν έχει μπότα και γενικώς έτσι, αν έχει,
0: μήπως,
1: αν έχει μια καρφίτσα για το
0: κοίταξε,
1: σακάκι
0: μήπως
1: του.
0: Μήπως γράφει πάνω πρόταση για τα καρναβάλια του 27.
1: Οι βασικές τάσεις στην ανδρική μόδα για τη σεζόν φθινόπωρο χειμώνα 2026 συνδυάζουν τη χαλαρή άνεση με 90's στυλ και ανανεωμένα κλασικά κομμάτια.
0: Okay.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Και τώρα από το 90's,
0: ναι,
1: την πατήσατε με τα μπόμπερ και τις γούνες.
0: Okay.
1: Τι να κάνουμε, ένας ήταν ο Μαζόρεση που φορούσε τις γούνες.
0: Μόνο αυτός θα υποστήριζε.
1: Ένας ήταν.
0: Μόνο.

0: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Έχουν φαντασία οι ακροατές μας. Μας έστειλε εδώ η Φέη δύο φωτογραφίες. Έστειλε και δεύτερη φωτογραφία με το μυαλό που να φαίνεται ολόκληρο το γουνάκι και η μπότα και έβαλε και καρφίτσα.
1: Την μπότα θέλω να σε δω με την μπότα.
0: Είμαι πολύ ωραίος συμπληροφορό.
1: Αυτό σου είπα. Ναι. Γιατί δηλαδή όλα τα safe. Πήγαινε πάρε μια μπότα.
0: Μπορώ να το υποστήριξω γιατί έχω και το σώμα του μοντέλου. Οπότε ό,τι και να. Πάνω μου κάθε οτιδήποτε.
1: Σταμάτα, γελάω και πονάνε και τα ράματά μου.
0: Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο μέχρι να δέσει η πληγή καλά. Σε πάω στον Νίκο Ευαγγελάτο. Θα σε πάω. Χθες απόγευμα Τετάρτης, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε πως ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ζήτησε να αμυθεί για τη συναυλία την τελευταία της Άννας Βύσσου το ποσό των 600.000 ευρώ.
1: Εντάξει, κάτι ποσά.
0: Ζητούσε αυτά να πάρει. Το ίδιο ποσό, μάλιστα, αποκάλυψε πως πήρε και στις προηγούμενες συναυλίες της Άννας του στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ωρε, φίλε.
0: Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι δεν είναι ότι δεν έπαιρνε τα λεφτά
1: 600.000 ευρώ.
0: Έγινε όμως και το μυαλό του. Να γράψει το boom boom, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είναι εύκολο, δεν είναι.
1: Boom boom boom, θέλω.
0: Έμα, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, δεν απαξιώνουμε φυσικά
0: όχι,
1: την
0: βέβαια,
1: έμπνευση
0: όχι,
1: του καλλιτέχνη, είναι καλλιτεχνάρας. Αλλά δεν χαλάς τη σχέση σου μετά από τόσα χρόνια για 600 ευρώ.
0: Και όταν υποτίθεται. Για 600.000. Για 600 ευρώ εμείς. Για 600.000 αυτοί. Αλλά όταν υποτίθεται ότι έχεις μια σχέση καρμική με κάποιον, εγώ μπορεί να το έκανα και τζάμπα που λέει ο λόγος.
1: Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή τόσα χρόνια πληρώνεσαι. Τραγουδάει, παίζουν στο ραδιόφωνο τα τραγούδια και εσύ βγάζεις λεφτά.
0: Όταν
1: τώρα αυτό κάθε σπίτι του,
0: ναι.
1: Τώρα που έβαλε το τραγούδι, το όχι γιατί.
0: Πληρώθηκε.
1: Ναι. Έμα.
0: Κόλλα Φωσολάκης Λαζόπουλος, φεύγουμε από τον Νίκο.
1: Τέλειος.
0: Και πάμε στον Λάκη. Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συγκεκριμένα, η γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλον του Κολονακίου τέτοια ειδικότητα, αποκάλυψε. Γιατί και αυτή ήταν άρρωστη η σύζυγός του. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε ξαφνικά και αρχίσαμε όλοι να ρωτάμε, να μάθουμε να ψάχνουμε το γιατί. Όπως ακόμα ψάχνουμε να βρούμε γιατί έφυγαν τα παιδιά στα Τέμπη, γιατί κάηκαν οι άνθρωποι στο μάτι. Από τους πολλούς τον έναν και από τον ένα στους πολλούς. Είπε,
1: έτσι.
0: Υπάρχει μια λέξη που τους συνδέει όλους μαζί. Το άδικο της απώλειας, σημείωσε χαρακτηριστικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης.
1: Ήταν εξαιρετικός χθες. Εξαιρετικός. Και, γιατί είναι και γελάς, κάνει και την πλάκα του, είναι και καυστικός, αλλά πιάνει και τα σοβαρά τα θέματα με σεβασμό.
0: Και είπε ότι και η σύζυγός του πήγε σε έναν αντίστοιχο γιατρό, που ενώ είχε περάσει καρκίνο η σύζυγός του, της είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνεις εξετάσεις, θα κάνουμε εδώ τις καλές, τις ακριβές και θα στα δείξουν όλα. Έτσι είχαν πει στη σύζυγο, η οποία φυσικά έχει φύγει από την ζωή.
1: Ωραία, φίλε.
0: Αυτά για την ώρα, Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
9: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
10: Hey, Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας.
11: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
12: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
13: Νέας

0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω στο στούντιο στα πρωινά τα Καρντάσια. Αν μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, οι γείτονές σου παρά είναι θορυβόρης, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή είναι η υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση και θα σε μαλώσω. Διότι η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Δεν μπήκες ακόμα. Πρέπει να μπεις. Επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου My Windows της Alumil. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.
2: Τώρα θα πω λίγο γιατί έχω κάτι συγκεκριμένο κατά νου.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, θα σας πάω στο 2001. Στο 2001, σε ένα τραγούδι του Ελευθέριου Παγκοζίδη θα σας πάω. Ο κύριος Παγκοζίδης, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Τασκένδη. Είναι ο Λεπάρε, φίλε, ο Παγκοζίδης. Λοιπόν, το 2001 ήταν μια γεμάτη χρονιά. Το χρυσό παγκόσμιο του Στίβου, Κώστας και Ντέρης, που πήρε το χρυσό στα 200 μέτρα. Η Ελλάδα έλαμψε συνολικά με 5 μετάλλια. Είχαμε τη Μιρέλα Μανιάνη στο Ακόντιο. Η έλευση του Ότο Ρεχάγκελ το καλοκαίρι του 2001, που ο Γερμανός προπονητής ανέλαβε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Θρίαμβο στο Πόλο, κατακτήσαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ειδοσφαίρισης μέσα στην Κωνσταντινούπολη, κερδίζοντας την Κροατία. Στη μουσική, ιστορική τρίτη θέση των Antique ήταν το τραγούδι του Νίκου Τερζή, το Die For You, που για μένα μέχρι σήμερα είναι η αγαπημένη μου ελληνική συμμετοχή της Eurovision. Τα CD που κάηκαν στα στεροφωνικά ήταν το Αχ Κορίτσι Μου του Πλούταρχου, το Ξενυχτάω με τον Γιώργο Τσαλίκη, το Γεια με τη Δέσποινα Βανδύ, που έγινε πολυπλατινένιο σε λίγες μόνο ώρες. Ο γάμος της χρονιάς ήταν αναμφισβήτητα αυτός της Μενεγάκη με το Λάτσιο, 23 Απριλίου του 2001 στον Άγιο Δημήτριο στην Κηφισιά.
1: Το είχε δείξει και ο Αντένα.
2: Εννοείται. Κουμπάρι Νατάσα Θοδωρίδου, Ανδρέας Φουστάνος.
1: Μεγάλη επιτυχία οι κουμπαριές εκεί. Χώρισαν όλοι.
2: Όλοι χωρίσανε. Διεθνή διαζύγια ήταν αυτό της Νικόλ Κίτμαν με του Τόμ Κρούζ.
1: Βέβαια, ναι.
2: Και αυτό ήταν τότε το 2001. Και τώρα λοιπόν έχω βρει μία τραγουδάρα του Λευτέρη Πανταζή που είχε γράψει ο Ανδρέας Μπονάτσος, που εκείνη την εποχή έγραφε υπέροχα τραγούδια.
1: Ναι.
2: Και παιδιά, νομίζω ότι θα μελαγχολήσετε τώρα, γιατί μόνο εμένα θα θυμάσαι, βρε άτιμε. Το

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό. Καλημέρα και πάλι.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια είμαστε στον τρανζίστορ 100,3, εννοείτε είστε και θα παραμείνετε μέχρι και τις 11.
2: Ωραίο βιμπράτο ήταν αυτό σήμερα.
1: Καλά το πέτυχες,
2: πολύ ωραία,
1: μπράβο.
2: Το πέτυχα. Σήμερα καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου έχει στείλει το μήνυμά του.
1: Ναι.
2: Καλημέρα και στο Μαράκι, η οποία λέει βεβαίως και βάλαμε, γιατί τους μάλωσα στο Instagram μου.
1: Τι?
2: Λέω βάλατε, εμείς από τις 7 είμαστε, ακούτε.
1: Α, βάλανε.
2: Βεβαίως λέει και βάλαμε τρανζίστορ.
1: Ωραία, καλημερίζουμε και την Κατερίνα που μας έστειλε στο Viber την καλημέρα της. Τα ξημερώματα είδε επανάληψη μια εκπομπή που είχε δελτίο τύπου και των δύο. Αχάριστος και ψώνιο πιστεύω ο Καρβέλας. Μοιάζει η γυναίκα η Δύση τον ξελασπώνει, είναι η γνώμη της. Καλημέρα στον Αρίστο. Ο Τζόνι αφιερώνει την παλιοτραγουδάρα στις πρώην.
2: Έτσι, άρα Τζονάρα.
1: Ο Φράγκη, ο ταξιτής λέει ο Καρβέλας 600 χιλιάρικα και εμείς είμαστε από το πρωί στο ταξί για 6 ευρώ. Τι να κάνουμε, Τζόνι. Φράγκη, συγγνώμη, ας έγραφες και εσύ τραγούδια.
2: Άλλους τους γέννησαν
1: και το ταξί και τα τραγούδια.
2: Και άλλοι φύτρωσαν.
1: Καλημέρα και στο φίλο των συνονόματων, τον Γιώργο, τον Μπαζάκα.
2: Λοιπόν, Παπάφη έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Κωνσταντινούπολεος πάρα πολύ κίνηση έχει. Εδώ τι είναι, προσπαθώ τώρα να σας πω τι είναι εδώ. Αμαλίες, λέει. Στην οδό Αμαλίες. Και στην Καφτατζόγλου έχει κίνηση. Και ο Περιφερειακός έχει θέματα. Στην Τζιμισκή μικροκαθυστερήσεις. Στην Αγίου Δημητρίου. Στα δυτικά είναι καλύτερα τα πράγματα. Μόνο στην Γνατία Οδό. Μπαίνοντας προς τα Μάλγαρα, εκεί έχουμε λίγη κίνηση.
1: Συνεχίζονται και οι ασφαλτοστρώσεις σήμερα στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στην Οδό Σόλωνος, εκεί Μητροπούλου με Μάρκου Μπότσαρη. Προσοχή, όσοι οδηγοί θα κινηθούν από εκεί, θα υπάρχουν τα σχετικά, έτσι, όπως τα λένε, τα μηχανήματα και όλα αυτά που κάνουν τις ασφαλτοστρώσεις. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα τώρα στον τραζίστορ 100,3.

0: Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Να αγαπάτε καταλλήλους, παρακαλώ. Λοιπόν, και να βάζετε και τα κατάλληλα καλλιντικά. Και εγώ μιλάω για τα κορεάτικα φυσικά, γιατί η κορεάτικη skincare routine επιτέλους πρέπει να το δοκιμάσεις. Στην Πλαγκόνα θα βρεις όλα τα βήματα της K-Beauty, από καθαρισμό μέχρι σέρουμ και ενυδάτωση. Πια δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, μην αγχώνεσαι καθόλου. Είναι εκεί ο Γιώργος και η Πινελόπη για να σε βοηθήσουν να βρεις τι ταιριάζει στο δικό σου δέρμα. Πλαγκόνα, φίλε, αγαπάμε.
0: Να πάμε τώρα και σε ένα γενεθλιακό που έχουμε να εξυπηρετήσουμε εδώ τη φίλη την Τωρίτα.
1: Αχ, και μια γιορτή έχω, ρε παιδιά.
0: Χτυπάει.
1: Ξέχασα.
0: Την Κατερίνα ψάχνουμε, η οποία είναι στις μέρες της τώρα, θα
1: Κατερίνα, Κατερίνα.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μάλιστα.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, ποιος είναι?
0: Πώς είστε?
2: Δόξα τω
0: Θεώ. Δεν πιστεύω να είστε στη δουλειά τώρα.
2: Όχι.
0: Με την κοιλιά τούρλα να σας στέλνουν σε καμιά δουλειά εκεί πέρα με αυτές τις εκνευριστικές της συναδέρφου σου που έχεις, την Βέτα, την Γιώτα, την Τρέψη, τη Βούλα, την Εύη.
2: Α, ποιος είναι?
0: Τα πρωινά τα Καρντάσια είμαστε, ρε εσύ.
2: Α, κάτι κατάλαβα τώρα.
0: Ναι, κάτι κατάλαβες, αλλά ρώτησες.
1: Καλά, σου λέει, κάτσε, μην ξεφτυλιστούμε. Καλά έκανε το κορίτσι.
0: Έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα?
2: Έχω τα γενέθλιά μου, ναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Είσαι και στις μέρες σου τώρα, δηλαδή. Είσαι στις μέρες σου. Είσαι στις μέρες σου.
2: Είμαι στις μέρες μου, ναι, περιμένουμε.
0: Πότε
1: δηλαδή
0: με το καλό?
1: Θα έχεις εσύ γενέθλια και θα έχει και το μωρό γενέθλια.
2: Ελπίζαμε να είναι τώρα στα γενέθλιά μου, αλλά μάλλον από Δευτέρα πάμε.
0: Από Δευτέρα, εντάξει. Όχι, γιατί είναι ίδια μέρα, μέρα δεν θα μ' άρεσε. Έχει μια-δύο μέρες διαφορά. Τι πειράζει?
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ζώδιο θα είστε το ίδιο.
1: Ζυγή είστε,
2: ναι.
1: Καλό είναι, καλό είναι.
2: Ελπίζω να είναι σαν τη μαμά του.
0: Αγοράκι, βλέπω εδώ πέδαρο, μου λέει η Ντόριτα.
2: Ναι.
1: Τα κορίτσια.
2: Γεια σου, Ντοριτάκι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Βέτα, Γιώτα, Τέρψη, Βούλα και Εύη, αυτές είναι οι φιλενάδες εκεί στη δουλειά.
2: Είναι, τα κορίτσια μου είναι αυτά.
1: Τι τρελοπαρέα είστε εκεί που στη Μηχανιώνα? Πού είστε? Κερασιά, πού είστε, καλέ? Μηχανιώνα.
2: Μηχανιώνα είναι. Ναι. Κάποια κορίτσια είναι την Κερασιά, κάποια την Μηχανιώνα. Είναι τα καλύτερα κορίτσια. Είμαστε πολύ καλή παρέα.
1: Μπράβο, ρε,
0: λοιπόν,
1: κορίτσια.
0: Με ένα μπόνο, φίλη Κατερίνα.
2: Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Χρόνια πολλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ηλίας Καμπακάκης, τέτοια
1: τι
0: νύχτα.
1: Τι το θέλω το μυαλό.
0: Αν δεν τους ξεκινάς σχολή, στα Μοζαϊκ Stores θα βρεις πραγματικά όλα τα πράγματα για τη νέα σου αρχή. Ντοσιέ, τετράδια, στυλό, μολύβια, ό,τι χρειάζεται για τη σχολή και για το καινούριο σου σπίτι. Διακοσμητικά, φωτιστικά, κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ για να του δώσεις το δικό σου το στυλ. Και μην ξεχνάς, με αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνεις δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Mosaic Stores, τα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Στα Mosaic Stores τα βρίσκουμε όλα.
1: Τέλεια, φύγαμε!
0: Ανεκδοτάκι.
1: Αχ, λοιπόν, ζευγαράκι, κάθεται, τρώει πολλά χρόνια παντρευμένο, κάτω σε ένα εστιατόριο, τσιμπολογάνε, λέει ο άντρας στη γυναίκα του, μωράκι, μην τρως συνέχεια, θα γίνεις σαν τη μάνα σου. Το απαντάει η γυναίκα, χειρά.
0: Ήθελε να τα ακούσει κι αυτός τώρα. Πήγαινε γυρεύοντας, τι να τον πεις.
1: Ηθικό δίδαγμα. Μην λέτε τέτοια πράγματα στη γυναίκα σας.
0: Τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια?
1: Τι γιορτάζουν, τι λέμε? Δεν πάει το μυαλό μου.
0: Την ερπέτειο του γάμου τους.
1: Ωραίο ήταν.

0: Σου.
1: Ο Θοδωρής Οφέρης ήταν αυτός. Κατάματα μας κοίταξε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Η Μαρία λέει αυτά τα ανέκδοτα πρέπει να λέγονται.
1: Πετυχημένα.
2: Έτσι. Όχι τα πετυχημένα, για τους άντρες να μην λένε. Α. Και λέω αυτά είναι κοινωνικά μηνύματα που περνάμε, δεν είναι ανέκδοτα.
1: Πάντως ο Τζόνι σημειώνει τρίτη μέρα σε έρημη ανεκδοτάρες. Είστε καλά, να παραγγείλω κανένα τσαγάκι. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
2: Όχι, είμαστε καλά ακόμη.
1: Ενώ ο Θοδωρής έστειλε μια φωτογραφία δικιά σου με την Αθηνά Οικονομάκου.
2: Κουκλάκια είμαστε.
1: Και πιστεύει, λέει, πως είστε παλιές κολλητές και κάτι παίχτηκε. Ίσως γκομενικό.
2: Με έφαγε τον Προύνο.
1: Δεν ξέρω. Και έχετε από τότε ψυχρανθεί. Αλλά εντάξει, λέει, με μένα είναι εννοείται κόλλητη μια ζωή. Δεν γίνεται.
2: Κοίταξε, πολύ ωραίες είμαστε εκεί. Ταιριάζουμε, φίλε, να δείτσες.
1: Ωραία, είστε με το κεφαλάκι.
2: Έτσι. Κεφαλάκι, ναι, μια χαρά.
1: Ωραίες.
2: Λοιπόν, θα σας φτιάξω τώρα κάτι πολύ γρήγορο. Γιατί βαριέμαι να μαγειρέψω πολύ.
1: Ωραία.
2: Πένες με σπανάκι, φέτα και λεμόνι.
1: Μα το σπανάκι είχε τη δημητική του αυτή τη βδομάδα.
2: Μα τώρα βγήκε το σπανάκι.
1: Α, γι' αυτό είναι εποχή.
2: Βέβαια, σας έκανα χθες, τι σας έκανα
1: με την ομελέτα που έκανα.
2: Με την ομελέτα, ναι. Το σπανάκι έχει βγει και είναι πάρα πολύ υγιεινό.
1: Μπράβο.
2: Και επειδή ξέρω ότι κάποιοι δεν γουστάρετε το σπανακόριτζο, πρέπει να βρούμε τρόπους να το βάλουμε στη διατροφή μας. Βράζουμε ζυμαρικά πένες, έτσι, σε αλατισμένο νερό.
1: Ναι.
2: Σοτάρουμε το σπανάκι με σκορδάκι σε λίγο λάδι μέχρι να πέσει όγκος. Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά και τα ανακατεύουμε με σπανάκι, φέτα και ξύσμα λεμονιού. Άμα δεις τι ωραίο που είναι. Εν τω μεταξύ, έτσι ξέρεις το σπανάκι με το σκορδάκι και τη φετούλα.
1: Ωραίο.
2: Και γίνεται σαν να είναι σάλτσα. Οπότε είναι και σχετικά ελαφρύ. Αν δεν θέλεις φέτα, βάλε ανθότυρο. Αλλά η φέτα του χαρίζει, είναι η αλήθεια. Και άμα δεις τι νόστιμο φαγητό είναι, εγώ αγαπώ το σπανάκι στα μακαρόνια, παιδιά. Και πάλι με 5 λεπτά σας έφτιαξα για να έχετε υπέροχο μεσημεριανό φαγητό.

0: Η Αντίκη ήταν αυτή. Καινούργια η αγάπη στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ είμαστε τα πρωινά σας, τα Καρντάσια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε να δω. Σε συνεχίζω τώρα που σε πάω. Σε πάω σε... εδώ θα σε πάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε να φορτώσει. Είναι και ένα θέμα εδώ.
1: Να με πας.
0: Η εταιρεία παραγωγής της Άννας Βύση ξαναπάντησε στον Νίκο Καρβέλα για τη σύμβαση και το αποδεικτικό πληρωμής. Βλέπεις ότι έχουμε συνεχώς απαντήσεις.
1: Ρε παιδιά.
0: Από τη μία και την άλλη πλευρά τώρα απάντησε η εταιρεία παραγωγής, η οποία είναι ουσιαστικά η Άννα Βύση μαζί με την Κούστα. Αυτή είναι η εταιρεία παραγωγής, δεν είναι κάποιος άλλος. Απάντησαν ότι έχουν δώσει όλα τα χρήματα που έπρεπε, σύμφωνα με αυτό που έπρεπε, στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα για τα τραγούδια. Οπότε ο κύριος Καρβέλας δεν πρέπει να έχει παράπονο από αυτό. Δόθηκαν εκεί. Τα χρήματα ήταν 250 χιλιάρικα για τα συγκεκριμένα δικαιώματα.
1: Και από, 600 λέμε.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, θα ήθελε, ήθελε τα παραπάνω αυτός. Πήγαινε για το κάτι της το παραπάνω.
1: Φοβερό.
0: Να σου πω ότι η Άννα Βύση αναβάλει τις εμφανίσεις της. Δεν θα ξεκινήσει φέτος στο Αθηνών Αρένα. Γι' αυτό και χθες βγήκε στη δημοσιότητα ότι έχει πει στους μουσικούς της ότι σας αποδεσμεύω, γιατί σκέφτεται ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο του 27.
1: Για να δει τι θα κάνει λίγο με όλα αυτά. Δηλαδή, γιατί τώρα με τα τραγούδια του Καρβέλα και αυτά, αυτός μπορεί να την πει μην τα λες.
0: Ουσιαστικά θα κάτσει ένα χρόνο. Έτσι το κατάλαβα εγώ. Γιατί το 27 λέει θα είμαστε εκεί. Και Σεπτέμβρη κιόλας, όχι καν αρχές του 27.
1: Στο Σεπτέμβρη τη 7.
0: Οπότε οι μουσικοί προφανώς θα θέλουν να βρουν κάποια δουλειά. Δεν γίνεται να περιμένουν ένα χρόνο χωρίς
1: το καινούργιο τον κιθαρίστα έφυγε ο Κάρλος, ήρθε το καινούργιο το Μανάρι.
0: Δεν
1: και έπαιξε μια φορά.
0: Τον φάγατε.
1: Τον φάγαμε οι λυσάρες.
0: Τον φάγατε. αυτά για την ώρα. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται με λίγα λόγια.
1: Εντάξει.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
1: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί και τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Καμάρα κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
6: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο Δημητρίου Γου.

0: σας.
1: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω
2: τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Επιστροφή, είμαστε λίγο πριν από τις 10 και έχουμε ντέρτι.
6: Λοιπόν, είναι η Σοφία, παιδιά. Ανοίξτε τα αυτιά σας. 693-693-1003 αριθμός Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Είμαι 42 χρονών, παντρεμένη με ένα παιδί. Πριν 2 μήνες μου ζήτησε μία καλή φίλη να γίνω νονά στην κόρη της.
5: Μάλιστα.
6: Έγινε η βάπτιση και περάσαμε πολύ καλά. Μου είχε πει ότι κανόνισε η ίδια με φωτογράφο και όταν εμφανιστούν οι φωτογραφίες θα τις μοιράσει σε εμάς, τους φίλους και στους συγγενείς.
5: Έτσι γίνεται.
6: Με έκπληξη διαπίστωσα ότι είχε τραβήξει 4 φωτογραφίες την ώρα που βάζω λάδι στο παιδί.
5: Ναι.
6: Και έτσι όπως έχω σκύψει, το μικρό με έχει τραβήξει από το φόρεμα.
5: Φαίνεται το στήθος.
6: Και φαίνεται όλο το βυζί είναι έξω.
5: Το κέρασε.
6: Το κέρασε κανονικά.
5: Εντάξει.
6: Και βγήκε σε... και αυτή,
5: ναι.
6: Λοιπόν, της είπα ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν έπρεπε να τις βγάλει ο φωτογράφος.
5: Ναι.
6: Φαίνονται όλα. Αλλά της λέει, ρε παιδί μου, ότι έκανες λάθος, ότι δεν έπρεπε να τις εμφανίσεις και να τις μοιράσεις χωρίς να τις ρωτήσεις.
5: Μοιράστηκαν και αυτές δηλαδή.
6: Γιατί ναι, μοίρασες όλο το σόκι και στους κοντινούς,
5: ναι,
6: το δικό μου το στήθος που είναι έξω. Ενώ είχε και άλλες φωτογραφίες, ας πούμε.
5: Να φορούσε ζιβάγκο, να μην το έβγαζε μέσα στην εκκλησία μου.
6: Εγώ σας έχω πει ότι όταν πηγαίνετε νονές, θέλει λίγο προσοχή γιατί τα μωρά τραβάνε, παιδί μου, ναι. Έριξε τότε την ατάκα σιγά μωρέ υπερβολική.
5: Ναι.
6: Έμαθα λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα από μια κοινή μας φίλη ότι είπε ότι γκρινιάζω και τα λοιπά.
5: Ναι, ναι.
6: Και λέει εντάξει, γκρινιάζει, λέει η κουμπάρα, αλλά έδωσε καλό μάτι στους καλεσμένους.
5: Έτσι.
6: Και έγινε έξαλλη. Χθες λοιπόν λέει. Αχ, δεν μου λείψαν καθόλου αυτά τα κουμπάρα τέτοια. Λοιπόν, χθες ήρθε σπίτι, λέει.
5: Ναι.
6: Πριν προλάβω να ανοίξω κουβέντα, μου έδειξε ένα μαγιό που ήθελε να αγοράσει.
5: Μάλιστα.
6: Και ζήτησε τη γνώμη μου. Της είπα ότι δεν μ' αρέσει πολύ. Της λέω, μου φάνηκε εσύ, λέει, λίγο προκλητικό.
5: Ναι.
6: Και μου απάντησε, σιγά μωρή βασίλισσα του τάγκα.
5: Αμα.
6: Εδώ να σας πω, λέει, ότι της είχα εμπιστευτεί παλαιότερα ότι
5: φορούσε
6: νεότερη,
5: ναι,
6: πολύ μικρότερη,
5: ναι,
6: πήγαινα σε παραλία με μικρά τέτοια μαγιό.
5: Με μικροσκοπικά.
6: Το άκουσε ο άντρας μου, λέει, άκουσε αυτή την ατάκα.
5: Δεν την είχε δει αυτός με τάγκα.
6: Όχι.
5: Όχι,
6: αυτό τώρα σου λέει αυτή, έλεγε όταν ήμουν 18-20.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Και λέει, άρχισε να ρωτάει ο άντρας μου τι έγινε, λέει, τι τάγκα, λέει. Και θύμωσε και με τις φωτογραφίες. Λες και έφταγα εγώ. Του είπα ότι δεν ξέρω, ότι πέταξε κακία.
5: Ναι.
6: Αλλά είναι καχύποπτος. Τι να κάνω, λέει, για να ηρεμήσω τον άντρα μου και τι να κάνω με την κουμπάρα μου. Λοιπόν, καταρχάς, τον άντρα σου τι να τον ηρεμήσεις. Το ότι φορούσε στα νιάτα σου
5: ναι,
6: μικροσκοπικά μαγιό.
5: Σιγά
6: δηλαδή,
5: τι,
6: αν είναι δυνατόν έλεος, τι κέρβερος είναι αυτός ο άντρας σου, βρεσοφάκι.
5: Φορέσαμε τάγκα, κύριε, σταυρώστε
6: μας. Φορέσαμε τάγκα, τι να κάνουμε. Εντάξει, άλλοι τώρα δεν είναι.
5: Με την κουμπάρα δεν βλέπω να.
6: Η κουμπάρα τώρα θα πάει για τέτοιο, για χαμάμ και τέτοια
5: και
6: που
5: σπα
6: έχει κλείσει, ναι. Και γι' αυτό πήρε μαγιό και της έδειξε και της είπε άλλο ότι είναι προκλητικό, γιατί είναι προκλητικό για σπα και γι' αυτό το σκοπό που το θέλεις. Λοιπόν, κοίταξε. Η κουμπάρα δεν είναι το θέμα. Σιγά τα αυγά τώρα που φάνηκε το στήθος στη φωτογραφία. Αυτό, εμένα με ενοχλεί που δεν σεβάστηκε αυτό που της είπες. Δηλαδή, εμένα δεν θα με ενοχλούσε με φαινόταν το στήθος στη φωτογραφία, καλά τώρα δεν έχω κιόλας.
5: Ναι, εντάξει, οκ.
6: Αλλά anyway, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που την κοπέλα την ενοχλεί,
5: ναι,
6: και η άλλη της είπε σιγά μωρέ και σιγά μωρέ, και μετά. Και το πιο χειρότερο ήταν ότι πήγε στους άλλους και είπε ότι γκρινιάζει, αλλά έδωσε καλό μάτι στους καλεσμένους. Δηλαδή, λίγο μία κακιούλα, μία ζηλίτσα.
5: Η μητέρα του βρέφους που βαφτίστηκε, δηλαδή η φιλενάδα,
6: ναι,
5: το πήρε λίγο πιο ελαφριά, πιο χιουμοριστικά. Εντάξει, μωρέ, και τι έγινε, φάνηκε το στήθος, οκ, και τόνο και τ' άλλο. Η κουμπάρα λίγο ήρθε σε άβολη θέση, διότι ήταν το δικό της το στήθος.
6: Ναι, βέβαια.
5: Αν έδεκε σένα το δικό σου, δεν παρεξηγιόταν.
6: Αυτό είναι το θέμα. Εμένα πιο πολύ με πειράζει για τον σύζυγο που, ναι, λέει τι να του πω. Και
5: τώρα δηλαδή, αυτό είναι άσχετο.
6: Εσύ τι φταίς τώρα που σε τράβηξε ο μπέμπις το, ναι, φόρεμα και έβγαλε φωτογράφηση του. Εσύ τι φταίς αυτό το πράγμα.
5: Παρά τα αυτά, δεν ξέρω αν ο μικρός θα πάρει την πρώτη του λαμπάδα το Πάσχα του 27.
6: Δεν τη βλέπω, για φιλενάδα.
5: Δεν ξέρω αν θα πάρει.
6: Κοίταξε, φιλενάδα, θα σου δώσω μία συμβουλή. Να παίρνεις τη λαμπάδα και τα παπουτσάκια και ό,τι παίρνουν τέλος πάντων στα παιδάκια. Να είσαι τυπική προς το μωρό και την κουμπάρα λίγο κάντινα στην άκρη, γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου η συμπεριφορά
5: της. Ο παπάς χτυπάει την καμπάνα.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 10 σημαίνει ότι επιστρέφουμε για τελευταίο 60 λεπτό της Πεμπτούλας.
2: Τι κάνετε μανάρια, η ώρα πήγε 10 και εμείς είμαστε εδώ χαρούμενοι, τα πρωινά Καρντάσια, και στέλνουμε καλημέρες ολούθε.
1: Ο Αρθούρος είναι εδώ, καλημέρα Καρντάσια μου, είστε πολύ καλοί, είμαστε πολύ καλοί.
2: Ευχαριστούμε.
1: Αλλά ο καλός καλό δεν είδε αριστό.
2: Έτσι ακριβώς, λοιπόν δεν έχει κίνηση, ο περιφερειακός είναι καθαρός. Λίγη κινησούλα στην Κλεάνθους διακρίνω και στην 25η Μαρτίου. Εντάξει, Τσιμισκή έχει λίγη κινησούλα, αλλά μην φαντάζεστε, η Ασονίδου επίσης. Όχι, εντάξει, καλούτσικα είναι τα πράγματα, μόνο το κέντρο έχει λίγο σισουδάκι παραπάνω.
1: 3 ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ παραδίδει στους πολίτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης σήμερα Πέμπτη.
2: Αγγελούδη, μας έχεις πάρει τα μυαλά.
1: Δωρεά ιδέα ήθελα να σου πω, έσταξε χρήμα στο Δήμο στο πλαίσιο της συνεργασίας για την αναβάθμιση αθλητικών χώρων στις γειτονιές της πόλης. Πρόκειται για τα γήπεδα μπάσκετ στους κήπους του Πασά, στην Γάμα Δημοτική Κοινότητα, στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας και στην οδό Κίμωνος Βόγα, στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί στις 12 στο ανακαινισμένο γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, στην οδό Ζαΐμη 16. Είναι ένα πρόγραμμα αυτό αναβάθμισης 6 γηπέδων καλαθοσφαίρισης σε όλο τον Δήμο με δωρεά της ΔΕΗ, παρακαλώ.
2: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, γιατί τα παιδιά μας πρέπει λίγο να στραφούν πάλι και στον αθλητισμό και στα πάρκα, να ξεκολλήσουν λίγο από τις εικόνες και τα τάμπλετ.
1: Κάθε γειτονιά πρέπει να έχει ένα πάρκο, ένα γηπεδάκι μπάσκετ, ένα ποδοσφαίρο, ένα βόλε, κάτι να μπορούμε να είμαστε και να αθλούμαστε. Μπορεί κάποια στιγμή να πετάξει ο μικρός το κινητό και να πει ας παίξω λίγο μπάσκετ, ρε φίλε.
2: Εμάς ακόμα στη γειτονιά παίζουν. Πάντως εγώ βλέπω μπάσκετ, ποδόσφαιρο, χαμούλης.
1: Μπράβο.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδη ήταν αυτή, ανήσυχος ο καιρός στα πρωινά Καρντάσια και στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Και το ωραίο με την κορεάτικη περιποίηση είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις τέλειο δέρμα για να την αγαπήσει. Θέλεις ενυδάτωση, θέλεις λάμψη, καθαρισμό, αντιγύρανση. Στην Πλαγκόνα θα βρεις προϊόντα για διαφορετικές ανάγκες και τύπους δέρματος και φυσικά αυθεντικά κορεάτικα.
0: Ποιος τι πάει?
1: Εγώ. Α. Τη Μαρία θα πάρεις τηλέφωνο. Που τη λένε δεύτερο όνομα Πελαγία.
0: Μαρή Πελαγή.
1: Κατάλαβες. Γι' αυτό γιορτάζει σήμερα.
0: Μαρή Πελαγή.
1: Μαρή Πελαγή.
0: Τι χτυπάει αυτό? Ανάτσο. Μάτε τέτοια ώρα, λες, το μαράκι.
1: Όχι καλέ. Στη δουλειά θα είναι.
0: Θα έχει δουλειά τότε. Α.
1: Όχι, περίμενε.
0: Το αφήσω λίγο να χτυπήσει.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, Μαρία, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
0: Μαρία, Μαρία Πελαγία είναι το πλήρως όνομά σας?
2: Ναι.
0: Για να ξέρω αν πήραμε σωστά.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Γελάτε.
1: Έλα, παιδιά. Λοιπόν, μαράκι, μαρουλίτ.
2: Τι κάνετε?
0: Πώς σας φωνάζουν? Μαρία Πελαγία, πώς σας φωνάζουν οι φίλοι?
2: Μάγια.
0: Μάγια.
2: Μαρία Πελαγία.
0: Α, ωραίο. Ωραίο. Μας έκανε στα μάγια. Χρόνια σου πολλά.
1: Λοιπόν, Μαρουλίτα, έχεις χρόνια πολλά από τον μπαμπίκο σου.
2: Ευχαριστώ, ρε παιδιά.
1: Σου είχε αφιερώσει και τραγούδι. Σ' αγαπώ στο άπειρο Ηλίας Βρετός.
0: Αυτά δεν
1: γιατί
0: μπορώ
1: ο σωστός ο ακροατής.
0: Αυτά συγκινούμε τώρα.
1: Βρετός θα αφιερώσει.
2: Πολύ ρομαντικά. Πρωί-πρωί.
1: Τι κάνεις, είσαι στη δουλειά?
2: Ναι, ναι, εδώ για φαρμακεία αυτοκινήτων μιλάμε, εντάξει, όλα
0: φαρμακεία
2: καλά.
0: Φαρμακεία αυτοκινήτων.
1: Βρήκες τίποτα φτηνό?
2: Ναι, με καινούργιες προδιαγραφές, παιδιά, πρέπει να πάρετε όλοι να προμηθευτείτε.
0: Τα πουλάς αυτά εσύ?
2: Όχι, τα παίρνω για τα οχήματα.
0: Α, τα έχω. Κοίτα, μη σε κοροϊδέψουμε, 10 ευρώ το πολύ να δώσεις, τόσο έχουν, να ξέρεις.
2: Κάτι θα κάνουμε, θα πάρουμε μεγάλη ποσότητα.
1: Μαράκι, θα κεράσεις τίποτα τον παπίκο ή έτσι θα τον αφήσεις, επειδή είναι δεύτερο όνομα, το περνάμε στον ντούκου?
2: Όχι, πάντα, πάντα. Εμείς ευκαιρία ψάχνουμε για να κάνουμε καταστάσεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, φιλάκια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Τα φιλιά μου, σας αγαπώ.
0: Μαρή Πελαγή, Μαρή Πελαγή. Μαρή Πελαγή, παρακαλώ.
1: Φιλάκια.
2: Φιλάκια, καλή συνέχεια.

0: Γιώργος Μαζονάκης, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Ζωδιάκια να πούμε.
1: Λοιπόν, εδώ είναι και η Κρή. Θέλετε να βρίσκεστε ανάμεσα σε κόσμο. Οι φιλίες για εσάς είναι πολύ σημαντικές και λειτουργείτε καλύτερα εντός ομάδων. Προσέχετε όμως να μην αφήσετε τους άλλους να σας επηρεάσουν συναισθηματικά.
0: Στον Ταύρο, μια γυναίκα πρόκειται να παίξει καταλυτικό ρόλο στην καριέρα σας. Ίσως από τον τρόπο που σας αξιολογεί να εξαρτάται και η επαγγελματική σας άνοδος. Μην παρασύρεστε από την ανάγκη σας για αναγνώριση και κάνετε λάθη.
1: Για τους διδύμους, η οικογενειακή ζωή σας αρέσει και έχετε υψηλές αξίες στο κομμάτι αυτό. Ωστόσο, οι πεποιθήσεις σας είναι πολύ υποκειμενικές και δεν μπορείτε να δείτε σφαιρικά τα πράγματα.
0: Καρκίνος, υπερβολικός ο αισθησιασμός σας, με υπερβολικό τρόπο εκδηλώνετε τις ερωτικές σας βλέψεις στον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Αν είναι το τέρι σας, είναι καλά. Ιδάλλως μπορεί να παρεξηγηθείτε.
1: Λιοντάρια μου, ο γάμος, η οικογένεια είναι μέρος που ανήκετε και συνεργάζεστε για ένα κοινό σκοπό και είναι το ζητούμενό σας και ο ακραίος τρόπος που το διεκδικείτε. Ηρεμήστε, επισημοποιήστε σχέσεις σύντομα.
0: Παρθένος, η υγεία σας δεν είναι στα καλύτερά της. Ίσως έχετε κουραστεί πολύ ή μπορεί να έχετε πιεστεί πολύ. Γι' αυτό και παρουσιάζονται διάφορα ψυχοσωματικά. Μια αλλαγή εργασίας σας αναστατώνει.
1: Για τους ζυγούς, τρίτα πρόσωπα παρεμβαίνουν στα ζητήματα της σχέσης σας και αυτό φέρνει εντάσεις με τον σύντροφό σας. Αφού η αισθηματική σας ζωή είναι τόσο σημαντική, μην αφήστε τους άλλους να την ορίζουν.
0: Σκόρπιος, η οικογένεια, οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση με τους συγγενείς θα είναι πολύ σημαντικές σήμερα. Ένα θέμα που απασχολεί την οικογένειά σας θα λυθεί με τον καλύτερο τρόπο.
1: Τοξότες, ασχολείστε με ανούσια πράγματα και επικοινωνείτε με ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να σας πούν. Ονειροπόλοι, φαντασιόπληκτοι, βαριέστε τη ρουτίνα.
0: Στα εγώκερα και η ανάγκη σας για οικονομική ασφάλεια θα σας οθήσει να επιχειρήσετε, να ξεκινήσετε κάτι νέο επαγγελματικά που αφενός εκπληρώνει τις επιδιώξεις. Αφετέρου υπόσχεται μεγάλα κέρδη.
1: Για τους συντροχώους θέλετε να σας αναγνωρίσουν τα προσόντα σας και να πούν καλά λόγια για εσάς. Ζητάτε επιδοκιμασία και επιβεβαίωση και όταν δεν το εισπράτετε γίνεστε κυκλοθυμικοί και ευμετάβλητοι.
0: Και για τους ηχθείς, η εμφάνιση ενός ανθρώπου από το παρελθόν θα σας επηρεάσει έντονα σήμερα και θα σας γυρίσει πίσω σε καταστάσεις που έχετε παλέψει για να ξεφύγετε. Προσέξτε πώς θα αντιδράσετε.

0: καρδιά είπε αλληλούια στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και συγκεκριμένα το είπε και το αλληλούια όταν μπήκε στα Mosaic, τα stores, τα καταστήματα τα αγαπημένα.
1: Βέβαια.
0: Εκεί βρίσκουμε όσα χρειαζόμαστε και λέμε πραγματικά αλληλούια, γιατί δίνουμε χρώμα και στυλ στο σπίτι μας που το έχουμε βαρεθεί λίγο και θέλουμε να το αλλάξουμε όπως το έκανα εγώ πριν λίγο καιρό.
1: Ναι.
0: Βάζα φωτιστικά, κορνίζες, κυροπήγια, ποτήρια, κούπες και αμέτρητες επιλογές σε σχέδια και χρώματα για να δημιουργήσεις τον χώρο που θέλεις. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύοσμο. Mosaic Stores και η καρδιά λέει αλληλούια. Προσθέτω εγώ καινούριο σλόγγαν.
1: Mosaic με τα ωραία σου.
0: Πάμε στα τελευταία μας τα τηλεοπτικά. Ότι μου έχει απομείνει αφού μιλήσαμε και για την Βύση και για τον Καρβέλα που σίγουρα θα απασχολήσει την επικαιρότητα σήμερα. Το εντυπωσιακό ρετυρέ της Μάρος Κοντού αναζητεί νέο ιδιοκτήτη, σε πληροφορώ. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο και πωλείται το. Και ήταν σε πολύ καλή περιοχή, θέλω να σου πω. Τρεις μήνες μετά τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού, το ρετυρέ στην οδό Λάμψα είναι απέναντι από το γυροκομείο Αθηνών. Βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι κληρονόμοι της φέρονται να αναζητούν τον άνθρωπο που θα το αποκτήσει. Δεν θέλουν να πάνε να μείνουν μέσα στο συγκεκριμένο. Θέλουν να το πουλήσουν και φυσικά αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν θα πουληθεί φθηνά.
1: Βέβαια. Καταρχάς δεν είναι μόνο ότι είναι ένα ωραίο σπίτι και αυτά, είναι το συγκεκριμένο σπίτι, Μάρο Κοντού, βέβαια.
0: Η Λίλα βάζει τέλος στις φήμες για συμμετοχή της στη Eurovision. Δεν ψάχνω τραγούδι, δεν μου αρέσουν τα fake news, γιατί είχε ακουστεί τις προηγούμενες μέρες ότι η Λίλα μπορεί να μας εκπροσωπήσει φέτος στη Eurovision ή τουλάχιστον να στείλει τραγούδι στον διαγωνισμό που γίνεται.
1: Η Λίλα μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω, επειδή και χορεύει και το έχει και είναι πολύ μπροστά, πιστεύω ότι και το Eurovision η Λίλα είναι μέσα στο top 3 μου που θα ήθελα να πάει.
0: Ίσως όχι φέτος, μπορεί του χρόνου, δεν ξέρεις, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε, μπορεί όντως να της γίνει μια πρόταση της κοπέλας ή να βρει ένα τραγούδι και να πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά προς τον παρόν δεν το έχει κατά νου πώς θα γίνει.
0: Ναι. Φάνης Μουρατίδης, έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα σχολείο μόνο με τις τσάντες τους.
1: Φάνη Μουρατίδης, αγαπώ.
0: Δηλαδή σκέψε το πρωί, ετοιμαζόταν να πιούν το γάλα. Και έβαλε στο μάξι τις τσάντες και έφυγε αυτό.
1: Καμιά φορά ξεστή, λέμε πώς ξέχασε το παιδί. Παιδιά, η ζωή μας πλέον έχει τέτοιους ρυθμούς. Τι να πω, δηλαδή χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση.
0: Εξομολογήθηκε λοιπόν σε συνέντευξή του ότι το μεγαλύτερο ελάττωμά του είναι η αφηρημάδα του. το καταλάβαμε πολύ καλά.
1: Και, εσύ.
0: Και τα παιδιά, εντάξει, περιμένουν. Και τα παιδιά σιγά μην τον λέγανε μπαμπά, περίμενε μα. Σου λέει, άστο, δεν πειράζει.
1: Σιγά μην θέλω να πάω στο σχολείο.
0: Αυτό, θα χάσουμε και την πρώτη ώρα, δεν έγινε κάτι.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Χριστοσαντικά, πρέπει να μείνουμε φίλοι εδώ στον Τραζίστορ και στα Πρωινά Καρντάσια.
1: Αυτό το τραγούδι δεν το βαριέμαι ποτέ. Είναι δηλαδή πεθαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός. Αύριο κυκλοφορεί. Αυτό
0: το ρεύμα
1: χτυπάει βαθιά. Το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν έχει αποκαλύψει ήδη το teaser. Δημοσιεύτηκε στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από το στούντιο. Χτυπάει βαθιά. Έχει συναισθηματική σημασία.
0: Ναι.
1: Οπότε, αύριο κυκλοφορεί το ρεύμα, το οποίο έτσι μέσα από το βίντεο μοιράζεται στιγμές μέσα από το στούντιο και δείχνει μία μικρή εικόνα για το τι ετοιμάζει αυτή την περίοδο. Και μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, αύριο θα το ακούσουμε πρωί-πρωί. Το έχω ζητήσει.
0: Ναι.
1: Πρωί-πρωί να βάλουμε το ρεύμα του Κωνσταντίνου Αργυρού, γιατί δηλώνω μεγάλη γκρούπη του.
0: Να θυμηθώ και εγώ πρωί-πρωί να πληρώσω το ρεύμα.
1: Πλήρωσε το, μην έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία αφίσα. Βλέπω εδώ η Κατερίνα Λιόλιο με το Σάκη Ρουβά στο έναστρο.
0: Ναι.
1: Τρώνε ένα μήλο. Έχουν στη μέση το μήλο.
0: Α, το είδα και αυτό, ναι.
1: Απ' τη μία δαγκώνει η μία,
0: έτσι, ναι.
1: Την άλλη δαγκώνει ο άλλος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή η συνεργασία θα είναι highlight τώρα. Εντάξει, δεν το συζητώ. Γιατί
0: ωραίο.
1: Έχουμε τη Λιόλιο η οποία είναι στα high της. Έχουμε τον κορυφαίο Έλληνα στάρ, το Σάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ ξέρεις τι έγινε. Όταν πήγαμε στο Ρουβά, ο άντρας μου που δεν τον είχε δει πάρα πολλές φορές, ας πούμε, έχει πάθει ζημιά τώρα. Όποτε έρχεται ο Ρουβά, θέλει να πηγαίνει στο Ρουβά.
0: Μήπως ανέβουν τώρα με τη Λιόλι μαζί.
1: Σίγουρα θα ανέβουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι δύο καλλιτέχνες λοιπόν θα κάνουν μία προγραμματάρα. Και βλέπω εδώ πολύ ωραία αφίσα. Πολύ ωραία αφίσα όμως και για την Νατάσα Θοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδύ, που συνεργάζονται στο Nox με ένα ανατρεπτικό πρόμο. Το βίντεο παραπέμπει στο τηλέφωνο που ήταν Lady Gaga και Beyoncé.
0: Ναι.
1: Με πολύ χιούμορ. Βλέπουμε εδώ στο εξώφυλλο ότι έχουν από ένα εξώφυλλο της New York Times.
0: Αχα.
1: Και γράφει Nox coming soon.
0: Ναι.
1: Και τις δείχνει έτσι να κρατάνε την εφημερίδα. Και η μεγάλη πρεμιέρα λοιπόν θα γίνει 6 Νοεμβρίου. Και αντί για μια κλασική ανακοίνωση, επέλεξαν ένα πρόμο που είναι σαν ένα μικρού μήκους μουσικό βίντεο. Και έχει και πλάκα. Βρίσκονται οι δυο τους που είναι σε ένα άδειο εστιατόριο και αναλαμβάνουν να μαγειρέψουν η μία για την άλλη.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Μάλλον η κατάσταση δεν εξελίσσεται πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω κάτι θέλει να δηλητηριάσει μία την άλλη.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο
1: ναι.
0: Κατάλαβα και λέει, α, σε μη φας και τέτοιο.
1: Αυτό. Λοιπόν, η Νάνα Μουσχουρή τιμήθηκε από τον Φρανκ Βάλτερ Στανμάιερ με το σταυρό της αξίας της Γερμανίας, βλέπω.
0: Μπράβο.
1: Εδώ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, ότι
0: βέβαια.
1: Γενικά η Ελλάδα στο εξωτερικό έχει καλλιτέχνες που μας κάνουν διάσημους. Και οι Backstreet Boys θα δώσουν 4 συναυλίες στο Rogers Center του Τορόντο το Φεβρουάριο του 2027. Και πώς γίνεται να το χάσω τώρα αυτό, δηλαδή Backstreet Boys, τρελαίνομαι.
0: Είναι δίπλα και το Τορόντο, θα πενταγόμασταν.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν ελάτε σε ένα Βουκουρέστι, ρε φίλε.
0: Γιατί να μην έρθει στην Αθήνα.
1: Έλα στην Αθήνα, στο Βελιγράδι, στη Σόφια.

0: Χρήστος Μεριδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Και εσύ λάμπιζα μπάμπι μου που έλεγε και όλος το ανέκδοτο.
1: Έτσι, λοιπόν, να στείλω καλημέρα στη φίλη μου την Έλσα που μας ακούει από την εργασία της. Καλημέρα σε αυτό το όμορφο κόριτσο. Και κάπου εδώ πρέπει να πάρουμε το δρόμο, όχι το να γυρίσω, το θα έρθουμε αύριο.
0: Θα γυρίσουμε αύριο ακριβώς στις 7, εδώ θα είμαστε. Αλλά πόσο να κάτσουμε, 4 ώρες εκπομπή, μαραθώνιος.
1: Παιδιά, από τις 7 είμαστε. Τώρα άρχισα να βαριέμαι. Τώρα λέω, άντε, φτάνει. Και τι δεν είπαμε, δηλαδή είπαμε τα έτσι, τα αλλιώ. Και τι άλλο να πούμε, ρε μάγκες, δηλαδή.
0: Όσοι πιάσατε δουλειά, το πρώτο τετράωρο, η μισή δουλειά πέρασε. Τι έμεινε άλλο τόσο.
1: Άλλο τόσο, τώρα κάντε και λίγο δουλειά. Εδώ που τα λέμε. Εμείς θα έρθουμε αύριο. Προς το παρόν έρχεται η Αντιγόνη Σπανού να σας κρατήσει καλή παρέα. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
3: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα, η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
6: Action Καμάρα. Ιστορικό κέντρο. Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310 250 518. Action Καμάρα.
7: Στο Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνη στο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
8: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
9: Stores. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο παρεάκι μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να σας πετυχαίνω κάπου καλά και φυσικά θέλω να μείνετε εδώ για να είμαστε όλοι μαζί καλύτερα. Αντιγόνη Σπανού μέχρι και τις 2 για τις 3 επόμενες ώρες, 180 ολόκληρα λεπτά, πάντα συντροφιά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Έχουμε πάλι, παιδιά, σήμερα λίγο απ' όλα. Το μόνο που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι θα περάσουμε καταπληκτικά. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως. Σε λίγο καταφθάνει και Γιώργος Κακοσέος, Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας, μπορώ κι εγώ. Τώρα όμως, για το ξεκίνημά μας, Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Δεν θέλω να πας πουθενά. Μείνε εδώ, δυνάμωσε, ένταση και άλλα να τα περάσουμε super.

0: Καλημέρα λοιπόν, μας λέει ο Γιώργος Κακοσέως εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 σε αυτό το πρωινό μεσημεριανό, όπως το βαφτίζω εγώ, της προπαρασκευής, Πεμπτούλας αλλιώς, 8 του Οκτώβρη, 10 πρώτα λεπτά μετά τις 11. Και έτσι στις πιο φαν πληροφορίες της ημέρας, θα σου πω πως σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Χταποδιού. Όχι τυχαία, αφού και ο Οκτώβρης πήρε το όνομά του από τη λέξη 8, είναι ιδανική λοιπόν αφορμή για να σου πω πως τα χταπόδια έχουν 3 καρδιές και 9 εγκεφάλους. Και όχι μόνο αυτό, είναι και κακοί γείτονες, λέει. Όταν τα χταπόδια εκνευρίζονται με άλλα χταπόδια, μαζεύουν κοχύλια, λάσπη, πέτρες και τα πετάνε με δύναμη το ένα στο άλλο. Εντάξει, τα λες και φίλους μας τα χταπόδια. Παγκόσμια ημέρα τους λοιπόν σήμερα.
1: Κι αν η καρδιά σου

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό εδώ στο τρανζίστορ 100,3 και έχω και την Ιφηγένεια στο Viber να μου γράφει τι ακούμε σήμερα. Επειδή αναφέρθηκα στα χταπόδια. Λοιπόν, η Ιφηγένεια και η Λυπή εδώ πέρα στην παρέα, να ξέρετε ότι δεν έχω καλύτερο σαν άνθρωπο από το να μαθαίνω άκυρες πληροφορίες. Ειλικρινά άκυρες. Και μη σας πω ότι αυτές μου μένουν κιόλα στη μνήμη σε αντίθεση με όλα τα άλλα σημαντικά που θα έπρεπε ειλικρινά να θυμάμαι μέχρι και σήμερα. Τώρα σας πάω και λίγο στον καιρό έτσι για να δούμε τι ακριβώς περιμένουμε σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, ο καιρός πάρα πολύ καλός. Ειλικρινά δεν έχω κάτι να προσθέσω ούτε να αφαιρέσω σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ ήδη βρισκόμαστε στους 21. Ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη μας και σήμερα, κοιτάξτε να τη χαρείτε. Σε λίγο φέρνω Παύλο Γκόρδη, αγαπημένο, μπράβο κτλ. Μέλισσες και τάμτα τώρα όμως, Νατάσα Θοδωρίδου, με το φορτηγό της, εδώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Μπράβο λοιπόν, Παύλος Γκόρτης εδώ στον Τρανζίστορ και μπράβο και σε σένα που είσαι εδώ στην παρέα του Τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνης Πανού μαζί σου και παιδιά, να σας πω ένα λόγο που ενθουσιάζομαι με τις Πέμπτες πιο πολύ και από τις Κυριακές, να σας πω την αλήθεια. Πρώτον, γιατί νιώθω ότι το Σαββατοκύριακο έρχεται και δεν έχει τελειώσει. Και επιπλέον, επειδή επιτρέπω στον εαυτό μου λίγο έτσι να ξενυχτάω τα βράδια, καθότι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ούτε να το σκέφτομαι, γιατί πολύ λογικά δεν θα με ακούσετε την επόμενη μέρα στην εκπομπή. Τα ξενύχτια βέβαια μας αρέσουν σε όλους και για κάποιους επιπλέον λόγους. Έξοδος εννοείται, ok, gaming και φυσικά σειρά που έγινε άλλο ένα επεισόδιο. Καθόμαστε δηλαδή και βλέπουμε και το ξενυχτάμε. Και τώρα υπάρχει ακόμα ένας λόγος για Mac. Mac Value Night από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα. Δύο από Mac Double και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα σου παίζουν εδώ. 40 πρώτα λεπτά μετά τις 11. Αντιγόνη Σπανού και είμαι εδώ για να σας πω κάτι έτσι και να ταυτιστείτε, ρε παιδί μου, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν τα έχετε συνειδητοποιήσει. Τιμωρίες λοιπόν που μισούσαμε ως παιδιά, αλλά σήμερα όχι απλά δεν τις θεωρούμε τιμωρίες, τα λατρεύουμε κιόλας. Υποχρεωτικός λοιπόν μεσημεριανός ύπνος. Τον πολεμούσαμε κάθε απόγευμα, τώρα όμως θα δίναμε το μισθό μας πραγματικά για έναν τέτοιο. Μας λέγανε κάτσε ακίνητος και μην μιλάς. Ό,τι καλύτερο, πείτε μου πόσες ώρες την ημέρα είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να μιλάμε. 10 λεπτά ησυχία θέλουμε και πραγματικά δυσκολευόμαστε να τα βρούμε. Τρίτον, πήγαινε στο δωμάτιό σου. Ό,τι καλύτερο. Όαση, παράδεισος, κλειστή πόρτα, μηδέν ειδοποιήσεις, καθόλου υποχρεώσεις και κανείς να μην σου ζητά τίποτα. Σκέτη πολυτέλεια και τιμωρία όλο το Σαββατοκύριακο. Τώρα για να ακυρώσουμε κάτι πρέπει να βρούμε 1002 δικαιολογίες. Αχ, η γάτα μου με χρειάζεται. Αχ, πέθανε η τριτοξαδέρφη μου από το χωριό. Αχ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο από αυτός μου πονεί, δεν μπορώ να βγω. Σήμερα λοιπόν ακυρώνουμε επίτηδες, παιδιά, τα σχέδιά μας για να μείνουμε σπίτι και το λέμε και αυτοφροντίδα. Και τέλος, δεν έχει γλυκό. Συγχαρητήρια, μόλις ξεκίνησες δίαιτα, χωρίς να το καταλάβεις. Αυτό βέβαια, εγώ επιτρέψτε μου να το βγάλω από τη λίστα, το θεωρώ αυτοτιμωρία στις μέρες μας. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, θέλω να μείνετε εδώ συντονισμένοι και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου, Αντώνη Ρέμο και Μιχάλη Χατζηγιάννη, φυσικά εδώ στον Τρανζίστορα 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Χρήστα, είμαι από τα Γιαννιτσά.
3: Τι δουλειά κάνεις?
2: Merchandiser.
3: Πώς?
2: Merchandiser.
4: Δηλαδή ελληνικά.
3: Merchandiser.
2: Πηγαίνω στα μαγαζιά και φτιάχνω τα ράφια για συγκεκριμένη εταιρεία.
3: Α, τώρα πες το
4: μας έτσι.
3: Μ' αρέσει.
4: Merchandiser εδώ πέρα.
3: Το μάθαμε κι αυτό. Στη Merchandiser.
4: Merchandiser.
3: Και εγώ νόμιζα στη Mercedes δουλεύει για να δεις μέχρι που φτάνουν οι γνώσεις.
2: Ωραία, θα ήταν.
3: Βγαίνει ραντεβού η Μαρία ο Μανούσος με Γκομενέτο.
4: Μπράβο.
3: Και της λέει, αχ, λέει, δεύτερο ραντεβού και περνάω τέλεια. Mm. Και του λέει, μα βγαίνουμε πρώτη φορά.
4: Ναι.
3: Βγήκα και με μία άλλη πριν έρθω.
4: Α, ήταν δεύτερο της ημέρας γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Γιατί τέτοιοι είστε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που
1: η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Deathgel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλη, Πρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
11: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
12: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
13: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
14: Hey, Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας. σας.
15: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
16: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Το δεύτερο μας 60 λεπτό μόλις ξεκίνησε, 2 λεπτά πριν τις 12. Έτσι, για να μην με αναζητείτε, Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σας, στο μικρόφωνο με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Είναι πρωινό Πέμπτης, είναι 8 του Οκτώβρη, 22 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μας αυτή τη στιγμή και φυσικά εύχομαι να είστε εδώ. Εννοείται, περιμένω τις καλημέρες σας και τα νέα σας. Viber είναι αυτό, 693-693-1003. Εκεί επικοινωνούμε και τα λέμε καθημερινά. Τώρα, βέβαια, θέλω να δυναμώσω ένταση. Έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ σε λίγο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είστε χαράματα.

καρδιά μου στον τρανζίστορ 100,3, 8 λεπτά μετά τις 12 και ανταποδίδω καλημέρες στο Θοδωρή, στον Αρθούρο, στον Γιώργο, στην Αναστασία και στον Κώστα, ο οποίος Κώστας μετράει και αντίστροφα για την επιστροφή του από τη σεζόν και εμείς λοιπόν του ευχόμαστε τα καλύτερα για το χειμώνο που έρχεται. Τώρα φύγαμε για Ζαφ και Χριστομάστορα. Πες!

0: Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Νομίζω δεν χρειάζονται συστάσεις. Λογαριασμό ζητάει πάντα η Κατερίνα Λιόλιου. Εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και πάμε στην τηλεόραση. Χθες είχαμε πρεμιέρα για τον Λάκη Λαζόπουλο, Altsantiri News λοιπόν, η οποία πήγε εξαιρετικά καλά και στα νούμερα. 20,9 έτσι ο μέσος όρος. Και αναμενόμενο αν με ρωτάτε, γιατί ο κόσμος σίγουρα έχει ανάγκη από σάτυρα και κριτική έτσι προς όλα τα γεγονότα. Ενώ φυσικά αναφέρθηκε και στον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, θέτοντας κέρια ερωτήματα θέλω να σας πω, γύρω από τους ελέγχους, γύρω από τις καταγραφές, γύρω από τον Ιατρικό Σύλλογο, όλα τέλος πάντων, όλα αυτά που θέλουμε να πούμε εμείς και καμιά φορά στερεύουμε από λέξεις. Ενώ αναμένουμε σε λίγες μέρες και την πρεμιέρα της Αγγελικούλας μας. Το κορίτσι της έρευνας επιστρέφει, η Αγγελική Νικολούλη, με το φως στο τούνελ, 32η παιδιά σεζόν. Δηλαδή, απορώ, δεν ξέρω, ο αριθμός μου φαίνεται τρελός. 32 χρόνια λοιπόν, φως στο τούνελ, ξεκινάει 16 του Οκτώβρη, κάθε Παρασκευή στις 11.30 το βράδυ. Έχω κι άλλα για τηλεόραση, έτσι δεν πάτε πουθενά. Έχουμε να σχολιάσουμε ακόμα πολύ πράγμα. Σε λίγο Θοδωρής Φέρης και τη Γαρμπή από το παρελθόν με τις ευαισθησίες της. Τώρα όμως, Jackie Jackie, Jackie Jackie.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ελληνικά και αγαπημένα, πάντα στην τρανζίστορ 100,3 εδώ με την Αντιγόνη Σπανού αλλά και το Θοδωρή Φέρι. Όνειρο θα είναι ξανά λοιπόν, μόλις τον απολαύσαμε. Και παιδιά, στην τηλεόραση δεν έχουμε μόνο πρεμιέρες, έχουμε και αποχωρήσεις. Και η πιο ηχηρή αποχώρηση της σεζόν σίγουρα ανήκει στους Ράδιο Αρβίλα. Ανακοίνωσαν λοιπόν χθες επίσημα με ένα δελτίο τύπου πως αποχωρούν από τον Αντένα μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Ευχαρίστησαν φυσικά το κανάλι, αλλά ξεκαθάρισαν πως αποχωρούν αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Και νομίζω πως είναι το σημείο που πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η σάτιρα σαν είδος ίσως είναι από τα μοναδικά είδη τα οποία οφείλουμε να διατηρήσουμε ελεύθερα. Παιδιά, ελευθερία λόγου είναι, τι να σας πω τώρα, πανάρχιο δικαίωμα και σίγουρα στη σάτιρα πρέπει να διατηρηθεί. Τώρα, ευχόμαστε σύντομα να τους δούμε σε ένα άλλο τηλεοπτικό περιβάλλον, κάνοντας αυτό που ξέρουν καλύτερα, γιατί είμαι σίγουρη πως θα λείψουν. Χρειαζόμαστε σάτιρα στην τηλεόραση και μη σας πω πιο συχνά πόσο την είχαμε. Τώρα, φύγαμε για Ηλία Βρετό. Φύσηξε έρωτας βοριάς.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: του στον τρανζίστορ 100,3. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι γράψει μία το μεσημέρι και από τηλεόραση σε πάω σινεμά, γιατί σήμερα ξεκινάμε με νέες ταινίες στις αίθουσες. Πρώτη επιλογή λοιπόν η ταινία Prime Time με τον Robert Pattinson στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ γύρω από τα όρια της δημοσιογραφίας και πώς αυτή καμιά φορά χάνει την αξία της για τα νούμερα. Δεύτερη επιλογή ταινία στο The Social Reckoning. Είναι ως συνέχεια του The Social Network, της ταινίας της πολύ επιτυχημένης εμπορικά του 2010. Αν δεν την έχετε δει, ψάξτε να τη δείτε. Είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις τότε της Wall Street με τίτλο The Facebook Files. Για επιστημονική φαντασία επιλέγει την ταινία Resurrection, εκεί που η ανθρωπότητα έχει ανακαλύψει, λέει, το μυστικό της μακροβιότητας στην παρεμπόδιση ονείρων. Τι γίνεται όμως με όσους συνεχίζουν να ονειρεύονται. Και τέλος η ταινία Other Mommy, και μόλις βγείτε από την αίθουσα, πιστέψτε με, θα θελήσετε να φωνάξετε τη μαμά σας, γιατί μιλάμε για ένα θρίλερ που θα θυμάστε για καιρό. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μην πάτε πουθενά, επιστρέφω σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί και φέρνω Νίκο Μακρόπουλο, Νίκο Βέρτη και Γιώργο Σαμπάνη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το πρώτο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν είχε ασύρματη σύνδεση, είχε καλώδιο για να συνδέεται απευθείας με τη συσκευή.
3: Ναι.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι.
3: Πήγαινε εσύ και άλλαζε κανάλι.
2: Πήγαινα εγώ και άλλαζε. Έλα ρε Μαγδούλα, πήγαινε, άλλαξε το κανάλι, τσουκ, άλλαζε το κανάλι.
3: Άρα, αν ρωτήσουμε τον μπαμπά σου για τηλεκοντρόλ, θα έλεγε το παιδί πήγαινε.
2: Το παιδί. Αυτό τώρα με το καλώδιο δεν το ενθυμούμε, με συγχωράτε.
3: Εάν το θυμόσουμε τώρα θα έχει σύνταξη.
2: Θα υπήρχε πρόβλημα.
3: Θα είχε πάρει σύνταξη. Δεν θα ήμασταν εδώ.
2: Αχ, τι ωραία ζωάρα θα είχαμε τη σύνταξη.
3: Τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια?
2: Τι γιορτάζουν, τι είναι?
3: Την ερπέτειο του γάμου τους.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ? Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
7: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούνα.

0: σας.
1: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310 91 51

τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Φτάσαμε μεσημεράκι, το ρολόι δείχνει μία ακριβώς. Είναι 5η, 8 του Οκτώβρη και φυσικά είμαστε μαζί. Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σου, στο μικρόφωνο, στις επιτυχίες σου, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, στον τρανζίστορα 100,3. Αν συντονίστηκες τώρα, πολύ καλά έκανες. Εδώ θέλω να μείνεις, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα τελευταίο 60 λεπτό και έχουμε να αναλύσουμε πολλά. Φέρνω Νίκο Καρβέλα, φέρνω αναβίσεις, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Φέρνω όμως και τις επιτυχίες σου. Σε λίγο Κατερίνα Λιόλιου, Νίκος Οικονομόπουλος τώρα, Θοδωρής Φέρης, είπες.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

διαφορά. Μας έχει τρελάνει, όπως καταλαβαίνετε, Κατερίνα Λιόλιου, παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, η πιο έτσι πρόσφατη επιτυχία της, και φυσικά ακολουθούν και άλλες πολλές. Στέλνω τα φιλιά μου στο Δημήτρη, στην Άννα, στη Μέρη, στην Κατερίνα, στο Γιάννη, στο Θανάση και στη Γεωργία, έτσι γιατί χρωστούσα και κάποιες καλησπέρες. Τα μηνύματά σας πάντα στο Viber 693-693-1003 και φύγαμε για Ιουλία Καλυμάνη, εδώ στον Τρανζίστορ.

τρανζίστορ 100,3 στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου με την Αντιγόνη Σπανού για λίγο μέχρι να δείξει το ρολόι 2 η ώρα. Παιδιά, εγώ φέτος στο ΆΚΑ δεν μπόρεσα να πάω. Με πολύ λύπη σας το λέω. Έλεγα δεν πειράζει Αντιγονούλα, θα πάω στο Αθηνών Αρένα κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν να δεις την Ανούλα σου. Βέβαια, όταν κάνεις σχέδιο, ο Θεός γελάει. Καμία εμφάνιση λοιπόν της Άννας Βύση δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος αυτή τη σεζόν τη χειμερινή στο Αθηνών Αρένα, λίγο μετά τα τελευταία με τον Νίκο Καρβέλα. Βέβαια, και πριν από αυτά τα γεγονότα υπήρχε μια φήμη ότι επειδή το Αθηνών Αρένα δεν είναι έτοιμο τελικά μετά την ανακαίνιση που θέλανε να κάνουν στο χώρο, απλά η πρεμιέρα από το Δεκέμβριο θα πήγαινε στο Φεβρουάριο. Τώρα όμως, παιδιά, εντελώς αναβλήθηκαν όλες οι εμφανίσεις. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε και ασφαλιστικά μέτρα και για τα τραγούδια και για τα πνευματικά δικαιώματα. Θα οδηγηθούν, καθώς φαίνεται, στις δικαστικές αίθουσες. Και όχι μόνο αυτό, εκτός από τα ασφαλιστικά, έστειλε και μια νέα απάντηση κατευθείαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε να διαψεύσει όλα όσα υποστήριξε η αντίθετη πλευρά στο τελευταίο της έτσι υπόμνημα και για τα εκατομμύρια που υποστηρίζει ότι ζήτησε ο Νίκος Καρβέλας, αλλά κυρίως στο τέλος φρόντισε να αφήσει ένα μήνυμα λέγοντας πως μπορεί η πλευρά της παραγωγής να έχει έτσι άφθονους πόρους όσον αφορά τα χρήματα, αλλά δεν έχει πλέον μουσικούς πόρους. Κοινώς δεν μπορεί η Άννα Βύση πλέον να τραγουδήσει τα τραγούδια του, τουλάχιστον για την ώρα, μέχρι όλη η υπόθεση να φτάσει στη δικαιοσύνη έτσι ακριβώς όπως πρέπει να φτάσει. Ανούλα, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε? Θα κάνουν ουρά, παιδιά, τώρα όλοι στη χουργία από πίσω να μου το θυμηθείτε και ίσως μας κάνει την έκπληξη με κάποιο τρόπο να εμφανιστεί και στο Αθηνών Αρένα με νέο στιχουργό. Δεν ξέρω, την έχω ικανή να το κάνει. Γιατί όχι? Φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό. Καμπάνες, χτυπάνε οι καμπάνες, παιδιά, για όλους.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αγαπημένος Ηλίας Βρετός, μάτια μου στον τρανζίστορ 100,3 και κάπως έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο μας σημείο, στο οποίο θα είμαστε παρέα και σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης να ελέγξουμε πώς πάνε τα πράγματα. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα, το μοναδικό θα έλεγα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση αυτή τη στιγμή προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Όποιοι σκέφτεστε δηλαδή να κατευθυνθείτε προς τα εκεί, μόλις βγείτε από την έξοδο, πέφτετε ακριβώς πάνω στο μποτιλιάρισμα. Χαμηλές ταχύτητες οχημάτων και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως τα φανάρια από την Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στην Τσιμισκή, από την Αγγελάκη μέχρι και τη Βενιζέλου. Οι υπόλοιποι δρόμοι ευτυχώς είναι πιο ήρεμοι αυτή τη στιγμή. Εσείς φυσικά μένετε εδώ, δυναμώνετε ένταση όπου και αν βρίσκεστε, έτσι για να φτιάξει η διάθεση ακόμα περισσότερο. Σε λίγο έρχεται και Νίκος Οικονομόπουλος, Ρι Ελληνίδου, Αναβίση μέρα από Αιγαίο. Τώρα όμως να

0: Εξηγήστε μου λοιπόν, Ρία Ελληνίδου εδώ στον Τρανζίστορα 100,3 και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω για σήμερα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά και εδώ φυσικά θα σας περιμένω και αύριο στις 11 Παρασκευούλα, έτσι να γιορτάσουμε που καταφθάνει το Σαββατοκύριακο όλοι μαζί. Εσείς δεν πάτε πουθενά, ακολουθεί Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα, ενώ 6 ώρα Νταν θα είναι εδώ, Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένα Βίλιαμ στην παρέα σας και φυσικά μετά συνεχίζει πάντα με τα τραγούδια που μας ξεσηκώνει ο Λάμπης Δημητριάδης. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Τρανζίστορα 100,3 και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye!
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και ένα φορτηγάκι είχε κολλήσει χθες στην Αγίων Πάντων. Δεν ξέρω αν το είδες στη Θεσσαλονίκη. Δεν χώρισε να περάσει από πίσω.
2: Άστο καλό.
1: Και η καρότσα δηλαδή. Και κατά τη διέλευση του οχήματος κάτω από τη γέφυρα, το φορτηγό που ήταν φορτωμένο στην πλατφόρμα χτύπησε στη γέφυρα και έμεινε κολλημένο στο σημείο. Δεν υπολόγιζε κι άλλο. Ολόκληρο
2: παιδιά.
1: Φορτηγό έριξε πάνω. Πα περάσει από γέφυρα δηλαδή.
2: Κοίταξε, οι άντρες με τα μεγέθη έχουν ένα πρόβλημα. Μπερδεύονται λίγο. Δεν μπορούν να υπολογίζουν.
1: Αυτό δεν ήταν ένα-δύο πόντου τώρα να ξεκλέψει 3-4. Ήταν ολόκληρη καρότσα έβγε στη γέφυρα.
2: Φαντάσου δηλαδή, φαντάσου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμή αγωνής. Στο Action Καμάρα, η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
8: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518. Action Καμάρα.
9: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός! Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες! Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
10: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαστε, τρανζίστορ 100,3, παρούσα Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας από τις 2 Ντάνι ώρα μέχρι και τις 5, 3 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά, να έχει ξεκινήσει υπέροχα αυτή η Πέμπτη για εσάς, 8 του Οκτώβρη, ωραίο ακούγεται αυτό, με 25 βαθμούς Κελσίου, μια πολύ ωραία μέρα έτσι έξω. Βγείτε να την αδράξετε, βγείτε, κάντε τις δουλίτσες σας όμορφα και ωραία, παρέα με τρανζίστορ. Ξεκινάω με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα. Χρήστος Μάστορας εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιέδο στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα έρχεται Νίκος Βέρτης. Κοντά σου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αχ, σκοτεινή μου έρωτα. Θα δωρισφέρει στον τρανζίστορ 100,3. Συνεχίζεται η μεγάλη κόντρα Άννα Βίζη και Νίκου Καρβέλα. Ο οποίος Νίκος Καρβέλας λέει δεν είναι αυτή η Άννα που γνώρισα, αγάπησα και θαύμασα. Γι' αυτό μάλλον λένε οι κακές οι γλώσσες ότι προχωράει σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της Άννας Βίζης, η οποία δεν θα μπορέσει να ερμηνεύσει από εδώ και πέρα 400 ήδη γραμμένα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. 400 παιδιά είναι πάρα πολλά. Είναι σχεδόν η μισή και παραπάνω δισκογραφία. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το reality show. Ανούλα Βίση λοιπόν, όσο μπορούμε να την ακούμε. Όχι γιατί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Δευτέρα. Και Αντώνης Ρέμος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, θα πνιγώ σήμερα. Δεν ξέρω γιατί, από το βήχα ίσως. Αχ, ελπίζω να μου είστε καλά εσείς εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Και πολλές αρρωστούλες έχω εδώ στην παρέα μου. Περαστικά να πω και στην Ελευθερία και στην Κωνσταντίνα. Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι αυτός ο καιρός. Σας είπα, θα αρρωσταίνουμε τώρα. Αναγκαστικά μέχρι να μπει το κρύο το καλό. Να πω την καλησπέρα μου και στον Ντέο που μου λέει: υποσχέσουμε ότι για τα φράγκα δεν θα αλλάξει σχέση μας. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Τι είμαστε εμείς, Βύση και Καρβέλας? Φτιάξε μου και ένα τραγούδι πρώτα. Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο, παίζει δυνατά.

0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι πραγματικά τόσο πολύ που το έχω αγαπήσει έχει γραφτεί για μένα. Να φανταστείτε ακόμα και στις εμφανίσεις μου με αυτό θα βγαίνω. Τόσο πολύ μ' αρέσει. Το τραγουδάω σε όλα τα story μου. Το τραγουδάω μέσα στο στούντιο σαν την τρελή και με ακούνε απ' έξω και μου κλείνουν την πόρτα. Θα το τραγουδάω λοιπόν και στον κόσμο γιατί πρέπει κάπου να ακουστεί αυτό. Λοιπόν, πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Ελένη Φουρέιρα, Νίκο Οικονομόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό. Όλα παίζουν εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Το πρώτο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν είχε ασύρματη σύνδεση, είχε καλώδιο για να συνδέεται απευθείας με τη συσκευή.
3: Ναι.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι.
3: Πήγαινε εσύ και άλλαζε κανάλι.
2: Πήγαινα εγώ και άλλαζε. Έλα ρε Μαγδούλα, πήγαινε, άλλαξε το κανάλι, τσουκ, άλλαζε το κανάλι.
3: Άρα, αν ρωτήσουμε τον παπά σου για τηλεκοντρόλ, θα έλεγε το παιδί πήγαινε.
2: Το παιδί. Αυτό τώρα με το καλώδιο δεν το ενθυμούμε, με συγχωράτε.
3: Εάν το θυμόσουν τώρα θα έχει σύνταξη.
2: Θα υπήρχε πρόβλημα.
3: Θα είχε πάρει σύνταξη. Δεν θα ήμασταν εδώ.
2: Τι ωραία ζωάρα θα είχαμε τη σύνταξη.
3: Τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια?
4: Τι γιορτάζουν, τι είπε?
3: Την ερπέτειο του γάμου τους.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
10: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
11: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
12: Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας.
13: Και τώρα το contouring.
14: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Γεωργία, Γεωργία, εδώ μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. 3 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Μία ώρα ήδη στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Όμως και τα δικά σας follow σε Instagram, Facebook και TikTok. Σε όλες τις πλατφόρμες για να μεγαλώσει αυτή η Τρανζίστορ παρέα. Συνεχίζουμε με σημεριανό σουσού και φυσικά έχουμε επιτυχίες από Μιχάλης Χατζηγιάννης και Πάνος Κιάμος. Τώρα έρχεται η Καντάδα που σας αρέσει πολύ.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

έβαλε, παιδιά, το Κατερινάκι. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέσας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά. Βλέπω τώρα Δημήτρη Αλεξάνδρου μαζί με τον Παρούλη. Μοιράστηκε ένα άκρος έτσι συγκινητικό στιγμιότυπο. Αγκαλιά με το μικρό του γιο. Τα πάνε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τουλάχιστον το έχουν φτιάξει το μεταξύ τους. Και η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κάνουν το κομμάτι τους κανονικότατα σαν γονείς. Μπορεί μεταξύ τους να μην τα βρήκανε, όμως παραμένουν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Έτσι νομίζουμε τουλάχιστον. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

είσαι ανώτερα που λέτε. Γιώργος Κακοσέως στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στο October Theory. Το ήξερες? Είναι η θεωρία του Οκτωβρίου που λέει ότι γυρνάμε κάθε Οκτώβριο πίσω στους πρώην μας. Γιατί γίνεται αυτό? Το φως της ημέρας λιγοστεύει και η σερωτονίνη, η ορμόνη που ρυθμίζει τη διάθεση και τον αυτοέλεγχο, πέφτει και τα επίπεδα της μελατονίνης ανεβαίνουν. Η ορμονική αυτή αλλαγή μας κάνει αυτομάτως πιο ευάλωτους, νοσταλγικούς και διψασμένους για συναισθηματική ασφάλεια. Και αν δεν έχεις κάτι καινούριο, τι κάνεις? Ψάχνεις παλιά τευτέρια. Μην το κάνεις, φίλοι μου και φίλε μου. Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και εσύ όπου και αν πας, εδώ θα γυρνάς. Φυσικά να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στο Στελάκι μου, η οποία είναι συντονισμένη και λέει καλησπέρα κυρία Γεωργία μας. Θα θέλαμε να ακούσουμε την παγκόσμια μέρα του ψεύτη και να την αφιερώσουμε στον Μπιλ. Ω να σου, ξέρει τι λέει τώρα η Στέλλα. Δεν θέλω να το αφιερώσω στο κολυτάρι μου, όμως σε λίγο θα παίξει παγκόσμια μέρα του ψεύτη για εσένα, θα πω εγώ. Γιατί είναι το inside μας. Song of the Week έρχεται τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
2: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Και ένα φορτηγάκι είχε κολλήσει χθες στην Αγίων Πάντων. Δεν ξέρω αν το είδες στη Θεσσαλονίκη. Δεν χώρισε να περάσει από πίσω.
3: Άστο καλό.
2: Και η καρότσα δηλαδή. Και κατά τη διέλευση του οχήματος κάτω από
3: τη γέφυρα,
2: το φορτηγό που ήταν φορτωμένο στην πλατφόρμα χτύπησε στη γέφυρα και έμεινε κολλημένο στο σημείο. Δεν υπολόγιζε κι άλλο. Ολόκληρο φορτηγό έριξε πάνω. Πα περάσει από γέφυρα δηλαδή.
3: Κοίταξε, οι άντρες με τα μεγέθη έχουν ένα πρόβλημα. Μπερδεύονται λίγο. Δεν μπορούν να υπολογίσουν.
2: Αυτό δεν ήταν ένα-δύο πόντου τώρα να ξεκλέψει 3-4. Ήταν ολόκληρη καρότσα έφυγε στη γέφυρα.
3: Φαντάσου δηλαδή, φαντάσου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολί.
6: Ποιο βολί?
7: Ποιο μάτς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
10: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθιελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
11: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά. Μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ? Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
12: Action Gamara, ιστορικό κέντρο Δημητρίου Γούνου.

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

στο 100,3 βεβαίως. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 4 και 1 πρώτο λεπτό, και μέχρι και τις 5 το πάμε μαζί. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι εδώ που παίζουν μόνο τα καλύτερα. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Περιμένω και δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Τώρα όμως έρχονται η Κατερίνα Λιόλιου, Δέσποινα Βανδύ και Νίκος Βέρτης. Προς το παρόν, μου έλειψες πολύ. Παίζει δυνατά.

Υπεύθυνος, Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Αυτός είναι ο λογαριασμός και αν θέλετε τον ζητάτε και από μένα, σας τον δίνω απλόχερα. Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισε.

Και αυτός είναι ο γυρισμός. Χρήστος Μάστορας εδώ στο Τρανζίστορα 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Παιδιά, πραγματικά έχω πάθει κάτι κακό, δεν ξέρω. Δηλαδή, τρώω κάτι και πρίζομαι αμέσως. Έχετε κάποια συμβουλή γι' αυτό? Δηλαδή, μια μπάρα έφαγα τώρα και αμέσως πρίστηκα. Θα μου πεις, δεν μπορώ να το πω κι αλλιώς, αλλά τι στο χαβά έχεις κι εσύ. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό το χαβά έχω τώρα. Εσείς τι χαβά έχετε? Ζάφ έρχεται. Είναι ο Αύγουστος και παίζει δυνατά. Πάμε να τον απολαύσουμε παρέα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

ήταν να βρεθούμε. Να τα σε Θεοδωρίδο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί για λίγο ακόμη, μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η Πέμπτη. Κάποιοι να έχετε γυρίσει σπίτια σας, να έχετε ξεκουραστεί. Κάποιοι άλλοι να τελειώνετε τη δουλειά. Κάποιοι άλλοι είστε στον δρόμο, φαντάζομαι. Και ακόμα και αν έχει κίνηση, μην αγχώνεστε, παρεούλα, θα περάσουμε μαγικά. Αναστασία Ελένη Φουρέιρα Πον και Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα έρχεται και τα σπάει όμως.

0: Και αυτό το τραγούδι ήθελα για κλείσιμο, δικό μου αγαπημένο, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Εγώ να ευχαριστήσω όλο το παρεάκι μου που είναι μαζί μου αυτό το τρίωρο. Να είστε καλά ρε παιδιά, αύριο Παρασκευούλα κλείνουμε υπέροχα την εβδομάδα. Πάλι στις 2 το γνωστό ραντεβού μας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται στις 6 ακριβώς Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς. Από μένα καλό απόγευμα σε όλους, να περάσετε όμορφα. Και εμείς θα λέμε αύριο τη γνωστή ώρα. Φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Το πρώτο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν είχε ασύρματη σύνδεση, είχε καλώδιο για να συνδέεται απευθείας με τη συσκευή.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι.
2: Πήγαινε εσύ και άλλαζε κανάλι.
1: Πήγαινα εγώ και άλλαζα. Έλα, ρε Μαγδούλα. Πήγαινε, άλλαξε το κανάλι. Τσουκ, άλλαζε το κανάλι.
2: Άρα, αν ρωτήσουμε τον μπαμπά σου για τηλεκοντρόλ, θα έλεγε το παιδί πήγαινε.
1: Το παιδί. Αυτό τώρα με το καλώδιο δεν το ενθυμούμε, με συγχωράτε.
2: Εάν το θυμόσουν τώρα θα έχει σύνταξη.
1: Θα υπήρχε πρόβλημα.
2: Θα έχει πάρει σύνταξη. Δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Αχ, τι ωραία ζωάρα θα είχαμε τη σύνταξη.
2: Τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια?
1: Τι γιορτάζουν, την ΕΠΕ?
2: Την ερπέτειο του γάμου τους.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για σε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
11: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
12: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310 250 518.
13: Action Καμάρα.
14: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός! Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι, μόνο 2 ευρώ! Ναι, καλά άκουσες! Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών! Μόνο για τον Οκτώβριο! Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
17: Άλλαξε η εποχή! Άλλαξε και τη διάθεσή σου! Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic Stores.
0: τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
18: Τώρα που σε έχω

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και ένα φορτηγάκι είχε κολλήσει χθες στην Αγίων Πάντων. Δεν ξέρω αν το είδες στη Θεσσαλονίκη, δεν χώρισε να περάσει από πίσω.
2: Άστο καλό.
1: Και η καρότσα δηλαδή. Και κατά τη διέλευση του οχήματος κάτω από
2: τη γέφυρα,
1: το φορτηγό που ήταν φορτωμένο στην πλατφόρμα χτύπησε στη γέφυρα και έμεινε κολλημένο στο σημείο. Δεν υπολόγιζε κάλο. Ολόκληρο φορτηγό έριξε πάνω. Πα περάσει από γέφυρα δηλαδή.
2: Κοίταξε, οι άντρες με τα μεγέθη έχουν ένα πρόβλημα. Μπερδεύονται λίγο. Δεν μπορούν να υπολογίζουν.
1: Αυτό δεν ήταν ένα-δύο πόντου τώρα να ξεκλέψει 3-4. Ήταν ολόκληρη καρότσα έβγε στη γέφυρα.
2: Φαντάσου δηλαδή, φαντάσου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
8: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518. Hey, Action Camara.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Είμαστε σε ένα, έτσι, σε μια Πέμπτη.
1: Ένα μικρό Σάββατο.
0: Ναι, νιώθω ότι η Πέμπτη έχει μια διαφορετική, έτσι, αίσθηση στην ψυχούλα μας.
1: Έχει.
0: Απόγευμα λοιπόν Πέμπτης, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Ηλένια Williams.
1: Παναγιώτης Σίμος.
0: Είμαστε εδώ λοιπόν, παρέα με ένα μασούτι. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που μπορείς να εκδώσεις εντελώς δωρεάν τη Mastercard, η οποία είναι ένα όπλο οικονομίας. Γιατί για κάθε 40 αμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου.
1: Έτσι.
0: Και αν διαλέξεις και προϊόντα ειδική ετικέτα, Mr. Grand, μασούτης από τον Τόμας και βιολογικές επιλογές μασούτη, τότε είσαι ακόμα πιο κοντά στα 6 ευρώ στην δωρεπιταγή, αλλά παίρνεις και την καλύτερη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

ζούρις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτη με αγάπη, ολοκαίνουργιο ντουέτο και είναι και ένας προπομπός της ξανά συνεργασία τους και στο μαγαζί.
1: Συνεργασία τους και στο μαγαζί. Ο Παναγιώτης σήμερα έχει πάθει ένα θέμα με τα φωνήεντα και με τα σύμφωνα. Κάπως
0: τι τραβάμε κι εμείς. Άνθρωποι είμαστε, ξέρεις.
1: Πες στον κόσμο πόσο καλά περνάει ο Οκτώβρης που έχει μπει.
0: Εγώ δεν περνάω καλά από όταν έχω γυρίσει.
1: Αχ, Παναγιώτη μου.
0: Δεν περνάω καθόλου καλά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι.
1: Ναι.
0: Και φταίνε οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα.
1: Όπα.
0: Φταίει. Κοίταξε.
1: Ο έρωτας.
0: Λέμε, ας πούμε. Γιατί έκανα την κουβέντα αυτή με έναν φίλο και μου έλεγε. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέει, και εσύ εμπιστεύεσαι. Λέω, κοίταξε, δεν μπορώ να ξεκινάω κακοπροαίρετα με όλους τους ανθρώπους.
1: Και όχι.
0: Προσπαθώ να έχω μια καλή πρόθεση. Το ότι στο τέλος της ημέρας αυτό θα φανεί ένα τεράστιο λάθος και ότι κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις πατήσει κάτω, να μην τους αφήνεις να αναπνέουν. Γιατί έτσι μόνο μαθαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Είμαι πολύ φορτισμένος και τα λέω γιατί.
1: Το καταλαβαίνετε τώρα, έτσι.
0: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να δεις τον καλό σου αυτό. Βέβαια, θα μου πεις και πού θα ξέρεις να το ξεχωρίσεις. Και στο τέλος της ημέρας θα φερθείς άσχημα και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό.
1: Αλήθεια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είμαστε γεμάτο με ανθρώπους.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 8 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και εντάξει, μηνύματα συμπαράστασης θέλουν εδώ να πούμε για σένα.
0: Πού να σας πω και τι έχω περάσει. Δηλαδή, άμα σας πω πραγματικά τι έχω περάσει, θα στείλετε μηνύματα, θα στείλετε αθρώα συμμετοχή και θα πείτε αυτό το παιδί τι τραβάει και τι περνάει.
1: Τέλος πάντων, τώρα ας το αφήσουμε στην άκρη. Εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
0: Μόνο εμείς όμως κοντεύουμε να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό ή είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές. Από το να δίνω τόπο στην οργή, έχω φτάσει να μην έχω που να σταθώ εγώ.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Το κάνουμε τατουάζ αυτό.
0: Ναι. Πίσω, μεγάλο, έτσι αφέ.

Αγγλία ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, η Λένη Βίλιαμς.
1: Παναγιώτης μας κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Θα σε πάω σε τέσσερα ζώδια που ζηλεύουν.
1: Που ζηλεύουν, ναι. Περίμενε, κάτσε να σου πω. Που ζηλεύουν. Σκορπιός. Όχι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο Σκορπιός. Ο καρκίνος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Στα δύο είσαι.
1: Περίμενε, Σκορπιός, καρκίνος, που ζηλεύουνε. Κάτσε τώρα, Παρθένος.
0: Όχι.
1: Όχι, τι, πες.
0: Είναι ο Σκορπιός,
1: ναι,
0: που παρατηρεί λεπτομέρειες χωρίς να πολυμιλάει.
1: Ναι.
0: Ο Ταύρος, που θέλει, ναι, σιγουριά και ενοχλείται όταν κάτι τον ταράζει.
1: Ο Ταύρος, ναι, έχεις δίκιο, σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Λέοντας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον έχεις το Λέοντα τόσο πολύ.
1: Πάπα. Πας καλά.
0: Που απορεί γιατί θαυμάζεις κάποιον άλλον
1: αυτό,
0: ενώ εκείνος βρίσκεται
1: αυτό,
0: εκεί πέρα.
1: Αυτό.
0: Και ο καρκίνος που μπορεί να πάρει τα πάντα λίγο πιο προσωπικά και να κλειστεί.
1: Και τι ψυχιστικός είναι ο Λέοντας, Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Έχω οροσκόπο Λέοντα και έχω τα καλύτερα να πω γι' αυτό.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να το συζητήσουμε μόνο γιατί μου, εγώ δεν λέω για το.
0: Για όνομα του Θεού. Αύριο κυκλοφορεί καλοκαίρινο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ρεύμα λέγεται. Εμείς πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες μέχρι τότε και επιστρέφουμε.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σου.
1: Τι κάνεις Παναγιώτη μου σε περίπτωση επιστροφής ενός
0: Όλα έχει να κάνει
1: πρώην?
0: Νομίζω με τη φάση που βρίσκεσαι. Για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, τι.
0: Δηλαδή αν είσαι καλά και το έχεις ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Φυλάκια. Αν όμως είσαι δύσκολα συναισθηματικά, μπορεί να ενδώσεις.
1: Να
0: μπορεί
1: σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που το έβλεπα έτσι πρόσφατα πολύ σε ένα από αυτά τα ψυχολογίες τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Που έλεγε ότι μπορεί να έχεις προχωρήσει τη ζωή σου κανονικά, παρόλα αυτά να υπάρχει πάντα κάτι μέσα σου το οποίο να σε κάνει ρε παιδί μου να γυρίζεις πίσω. Αυτό είναι okay. Και τι σημαίνει, πολλές φορές δεν νοσταλγούμε έναν πρώην, πολλές φορές νοσταλγούμε την περίοδο και τη συνθήκη
0: ή αυτά που έχουμε νιώσει, γιατί μπορεί να νιώσει και ωραία πράγματα και να τα κρατάς πολύ θετικά μέσα σου. Παλώμα από ΡΑΚ.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλ τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αν ήξερες, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις του στην πύλη Αξιού, στη Θεσσαλονίκη, γίνεται το σώσε.
1: Βγαίνει ένα sold out, sold out, sold out όλη την ώρα, συνέχεια.
0: Το μεταξύ, ρε παιδί μου, τώρα πάλι ήρθε ένα μήνυμα.
1: Oh.
0: Αυτά τα phishing. Που στέλνουν, ας πούμε, παράβαση τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Περιμένει το δέμα σας στο τάδε και όλα αυτά.
1: Να σου πω κάτι όμως. Εσύ είσαι. Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι υποψιασμένοι, έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και είναι πολύ.
0: Θέλει λίγο προσοχή παραπάνω. Οι καιροί είναι περίεργοι. Παράξενοι πολλές φορές. Αλλά...
1: Μετά θα σου πω επικό σκηνικό που έχει κάνει η μαμά μου. Που τους έχουν...
0: ο Ηλίας ο Βρετός, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή που του είχαν πάρει 1500 ευρώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Κατάλαβες τώρα. Τώρα μιλάμε για μαμά μου, έχει ξεπεράσει κάθε
0: όριο. Κάθε όριο, έτσι, μπράβο.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το πρώτο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν είχε ασύρματη σύνδεση, είχε καλώδιο για να συνδέεται απευθείας με τη συσκευή.
3: Ναι.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι.
3: Πήγαινε εσύ και άλλαζε κανάλι.
2: Πήγαινα εγώ και άλλαζε. Έλα ρε Μαγδούλα, πήγαινε άλλαξε το κανάλι, τσουκ, άλλαζε το κανάλι.
3: Άρα, αν ρωτήσουμε τον μπαμπά σου για τηλεκοντρόλ, θα έλεγε το παιδί πήγαινε.
2: Το παιδί. Αυτό τώρα με το καλώδιο δεν το ενθυμούμε, με συγχωράτε.
3: Εάν το θυμόσουμε τώρα θα έχει σύνταξη.
2: Θα υπήρχε πρόβλημα.
3: Θα είχε πάρει σύνταξη. Δεν θα ήμασταν εδώ.
2: Αχ, τι ωραία ζωάρα θα είχαμε τη σύνταξη.
3: Τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια?
2: Τι γιορτάζουν, την επέτειο.
3: Την επέτειο του γάμου τους.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
7: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ? Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
8: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου

0: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζε τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
1: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
2: Stores. Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα μέχρι τι 8 παρέα σου. Ηλένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμω απέναντί μου και ένα Μασούτη Παντεδό.
0: Εννοείται. Σταθερά αξία.
1: Ακριβώ. Είναι μια σταθερή αξία. Λοιπόν, μια σταθερή αξία η οποία φροντίζει για εσένα, φροντίζει για εμένα, φροντίζει για όλου μα. Ένα Μασούτη ο οποίο είναι προσβάσιμο σε όλου. Στην κυριολεξία, ο κάθε Μασούτη είναι προσβάσιμο για όλου. Κάτι που θα έπρεπε να είναι δεδομένο για τα πάντα και για όλα, αλλά δεν είναι. Όμω το Μασούτη είναι ένα Μασούτη που ενδιαφέρεται για τον ηλεκτρικό αποτύπωμα που αφήνει σε τότε το περιβάλλον. Αν και εσύ λοιπόν ενδιαφέρεσαι και σε νοιάζει να πα να ανακυκλώσει ηλεκτρικέ μικροσκευέ, μπαταρίε, χαρτί, λαντήρε, μαγειρικό λάδι, το βρίσκει πολύ σπάνιο αυτό, θα πάτε στο Μασούτη, υπάρχουν οι ειδικοί κάδοι και πάντα φυσικά η μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία. Μπαίνετε, βγαίνετε κερδισμένοι. Λοιπόν, τι θε να μου πει, τι μήκη έτσι με
0: στην κοιτάζω, όχι, επειδή το στούντιο θα τα αλλάξουμε όπως σας έχουμε πει. Κοιτάζω τώρα πίσω, μπρίζε το ένα, το άλλο, όλη τη δουλειά που έχει να γίνει προκειμένου να γίνει αυτό το πράγμα σωστά.
1: Και σε έχει πιάσει άγχος τώρα.
0: Λίγο. Εντάξει, θα το αντιμετωπίσω όμως. Χρήστος Μάστρας, δεν έχω ιδέα και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1, Daily Couscous εδώ συντονισμένος, Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλακους, Κατοπαύλακους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, έτσι. Εκεί αυτή η κουβέντα συνεχίζεται.
1: Ακριβώς.
0: Παίρνεις άρκα και οστά, παίρνετε το βάρος, θα πω, που χρειάζεται.
1: Βεβαίως, που χρειάζεται. Βεβαίως. Α.
0: Γιατί, ναι. Γιατί το λες έτσι?
1: Όχι, δεν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί παράλληλα ψάχνω να δω πότε είναι το τέτοιο.
0: Πότε είναι η ημερομηνία.
1: Ναι. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2000.
0: Α, 26 χρόνια πριν.
1: Σιγά, τι 26
0: χρόνια. Τι είναι ο Κάφρος, τι είναι ο Ζουμίκης.
1: Ακριβώς. Θα σε πάω λοιπόν στο 2000. Θα σε πάω σε μια γυναίκα καλλιτέχνητα και θα σε πάω στους στίχους και, τη μουσική που έχει γράψει ο Φίβος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Εύκολο τραγούδι, Εκκλησία κλέβω.
0: Πάντα. Με την πάντα. Εκκλησία έχεις μια.
1: Πάντα. Έχω μια πολύ καλή σχέση. Συνεχώς, η κοιλιά μου, παιδιά, γουργουρίζει. Συνεχώς με βλέπεις πάνω μου όταν πέφτεις.
0: Και ερωτικά μου μιλάς.
1: Ναι. Σκέψου αν μας ακούνε.
0: Τι μπορεί να πούνε, ύστερα από λίγο για μας.
1: Πρέπει να ερεμήσεις.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν πυροδοτήσεις, συζητήσεις.
0: Για μας τους δυο.
1: Ακριβώς. Να σοβαρευτούμε.
0: Πριν στο τέλος γιούμε.
1: Δούμε. Σκάνδαλο στα νέα των 8.
0: Αγάπη μου, σου λέω σόπα σόπα. Πριν γίνουμε και δυο μας. Ρόμπα ρόμπα.
1: Τι
0: και τη γαρμπή.
1: Είναι αυτό.
0: Και τη γαρμπή ρόμπα. Να πούμε ότι αυτό είναι στο comeback της και της γαρμπή.
1: Μετά
0: την εγκυμοσύνη της. Είναι στο δίσκο Κάτι. Το οποίο είχε 7 καινούργια τραγούδια. Και πολλές κοινές επιτυχίες από την μέχρι τώρα κοινή πορεία με το Φίβο. Να πούμε ότι ακριβώς πριν το Κάτι είχε βγάλει το Δώρο Θεού που ήταν με τον Γιώργο Θεοφάνους ο μισός δίσκος.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τότε είχε. Θα συνεχίσει με το Φίβο, δεν θα συνεχίσει. Σωστά. Και την Γαρμπή ρόμπα και επιστρέφουμε.

0: Πώς νιώθεις που παράλληλα σου κάνω και μία βουτιά
1: στη γνώση.
0: Στην μουσική γνώση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί και τη Γαρμπίτα είναι η αγαπημένη τραγουδίστρια της μαμάς μου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Οπότε ξέρεις, όταν κάποια στιγμή ξεκίνησε να δουλεύω με την Κέτη Γαρμπή, μου ερχόταν εικόνες σαν ντεζαβού από. Και λέω, κοίτα τώρα, εγώ ήμουνα στην Αμοργό, ένα παιδάκι που άκουγα τη μητέρα μου να βάζει κασέτες τότε. Για μιλάμε φέρα. Τώρα το 96, κασέτες είχαμε ακόμα. Δηλαδή ήταν CD και όλα αυτά. Εμείς, η μαμά μου νομίζω ποτέ δεν έζησε την εποχή του CD σαν CD. Δηλαδή.
1: Κάτσε, πότε ήρθαν όλα τα CD.
0: Κοίτα, η μαμά μου έφυγε το 2000 κάτι.
1: Υπήρχαν.
0: Ρε, υπήρχαν. Η μαμά μου δεν
1: ναι,
0: το
1: υιοθέτησε. Ναι, ήταν εξοικειωμένη, ναι, σωστό.
0: Ναι, γιατί
1: σωστό.
0: Ας πούμε οι κασέτες υπήρχαν και μέχρι το 2005-2006.
1: Ναι, καλέ.
0: Κατάλαβες, οπότε δεν ήταν σε μια κατάσταση φέρμα.
1: Τις γυρνάγες και εσύ με το στυλό.
0: Εγώ δεν είχα πολύ τριβή με την κασέτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ δεν είχα, γιατί εγώ είχα το CD. Η μαμά μου δεν είχε. Αλλά τώρα και η κασέτα έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Το hybrid βγαίνει σε κασέτα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Το hybrid της Φουρέιρα.
0: Σε μια ροζ κασέτα.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Όπως είναι το hybrid. Έτσι, μάλλον.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε ότι η 10-10 κυκλοφορεί και το καινούργιο άλμπουμ 2100 της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάνει αύριο μία. Σαν pre-listening party για κάποιους τυχερούς. Όχι, δεν είναι εκλεκτή, τυχερή.
1: Α, οκ. Okay.
0: Γιατί το έχει με κάποιους από το fan club, κάποιους από ένα ραδιόφωνο που κάνουν μαζί ένα live link. Γενικότερα πράγματα γίνονται. Γίνονται πράγματα που λέει και η Ιβάνα Μπάρμπα. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, δεν κατεβαίνει.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Περίμενε, Πέμπτη σήμερα. Γίνεται. Όχι, δεν γίνεται.
0: Τι δεν γίνεται.
1: Γίνεται ακόμα το hype ή όχι.
0: Τελειώσαμε.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Σε κάθε περίπτωση να μπείτε και να
0: δείτε. Να μπείτε στο Daily Couscous, στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί εδώ είμαστε για εσάς και εσείς είστε εδώ για μας. Οπότε, δείξτε την αγάπη σας στη Στέλλα Καλή, δείξτε την αγάπη σας στο ολοκαινούριο Vidcast.
1: Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε από Καντάδα και επιστρέφουμε.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Αυτό ήταν για σήμερα λοιπόν. Πέμπτη. Έχουμε φτάσει λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8.
1: Έτσι.
0: Εμείς αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, 6 ώρα Νταν. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται, μην ξέρεις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Ακριβώς.
0: Ζήστο με τρανζίστορ, δεν αλλάζει αυτό. Οπότε...
1: Θα περάσετε τέλεια του και αν κάνετε σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Μικρό Σάββατο.
0: Και αύριο ερχόμαστε για ένα φινάλε εβδομάδα. Φιλιά πολλά.
1: Bye.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Και ένα φορτηγάκι είχε κολλήσει χθες στην Αγίων Πάντων. Δεν ξέρω, το είδες στη Θεσσαλονίκη, δεν χώρεσε να περάσει από πίσω.
3: Άστο καλό.
2: Και η καρότσα δηλαδή. Και κατά τη διέλευση του οχήματος κάτω από τη γέφυρα, το φορτηγό που ήταν φορτωμένο στην πλατφόρμα χτύπησε στη γέφυρα και έμεινε κολλημένο στο σημείο. Δεν υπολόγιζε κι άλλο. Ολόκληρο φορτηγό έχει πάνω. Πα περάσει από γέφυρα δηλαδή.
3: Κοίταξε, οι άντρες με τα μεγέθη έχουν ένα πρόβλημα. Μπερδεύονται λίγο. Δεν μπορούν να υπολογίσουν.
2: Αυτό δεν ήταν ένα-δύο πόντου τώρα να ξεκλέψει 3-4. Ήταν ολόκληρη καρότσα έφυγε στη γέφυρα.
3: Φαντάσου δηλαδή, φαντάσου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα γιάψε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μωριά, Καντινέ, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
11: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα φαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον Τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Το πρώτο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν είχε ασύρματη σύνδεση, είχε καλώδιο για να συνδέεται απευθείας με τη συσκευή.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι.
2: Πήγαινε εσύ και άλλαζε κανάλι.
1: Πήγαινα εγώ και άλλαζε. Έλα ρε Μαγδούλα. Πήγαινε, άλλαξε το κανάλι, τσουκ, άλλαζε το κανάλι.
2: Άρα, αν ρωτήσουμε τον μπαμπά σου για τηλεκοντρόλ, θα έλεγε το παιδί πήγαινε.
1: Το παιδί. Αυτό τώρα με το καλώδιο δεν το ενθυμούμε, με συγχωράτε.
2: Εάν το θυμόσουν τώρα θα έχει σύνταξη.
1: Θα υπήρχε πρόβλημα.
2: Θα είχε πάρει σύνταξη. Δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Αχ, τι ωραία ζωάρα θα είχαμε τη σύνταξη.
2: Τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια?
1: Τι γιορτάζουν, τι είπε?
2: Την ερπέτειο του γάμου τους.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
4: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και ένα φορτηγάκι είχε κολλήσει χθες στην Αγίων Πάντων. Δεν ξέρω αν το είδες στη Θεσσαλονίκη. Δεν χώρεσε να περάσει από πίσω.
2: Άστο καλό.
1: Και η καρότσα δηλαδή. Και κατά τη διέλευση του οχήματος κάτω από τη γέφυρα, το φορτηγό που ήταν φορτωμένο στην πλατφόρμα χτύπησε στη γέφυρα και έμεινε κολλημένο στο σημείο. Δεν υπολόγιζε κιόλας. Ολόκληρο
2: παιδιά.
1: Φορτηγό έριξε πάνω. Πας περάσει από γέφυρα δηλαδή.
2: Κοίταξε, οι άντρες με τα μεγέθη έχουν ένα πρόβλημα. Μπερδεύονται λίγο. Δεν μπορούν να υπολογίζουν.
1: Αυτό δεν ήταν ένα-δύο πόντου τώρα να ξεκλέψει 3-4. Ήταν ολόκληρη καρότσα έβγε στη γέφυρα.
2: Φαντάσου δηλαδή, φαντάσου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Το πρώτο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν είχε ασύρματη σύνδεση, είχε καλώδιο για να συνδέεται απευθείας με τη συσκευή.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι.
2: Πήγαινε εσύ και άλλαζε κανάλι.
1: Πήγαινα εγώ και άλλαζα. Έλα ρε Μαγδούλα. Πήγαινε, άλλαξε το κανάλι. Τσουκ, άλλαζε το κανάλι.
2: Άρα, αν ρωτήσουμε τον μπαμπά σου για τηλεκοντρόλ, θα έλεγε το παιδί πήγαινε.
1: Το παιδί. Αυτό τώρα με το καλώδιο δεν το ενθυμούμε, με συγχωράτε.
2: Εάν το θυμόσουν τώρα θα έχει σύνταξη.
1: Θα υπήρχε πρόβλημα.
2: Θα είχε πάρει σύνταξη. Δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Αχ, τι ωραία ζωάρα θα είχαμε τη σύνταξη.
2: Τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια?
1: Τι γιορτάζουν?
2: Την ερπέτειο του γάμου τους.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. 100,3. Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι με

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο και εσύ με τρανζίστορ.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.